Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σύρο μπιλί σιμπιτή. Αισιάνα!

0: for you. I'll be there no time.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: σου θα είμαι και όσο θα είμαστε.
1: 50 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας. Έχεις μοιραστεί τόσα επίσης χρόνια προσωπικής ζωής. Όποια διένεξη και να υπάρχει, δεν πρέπει νομίζω να δημιουργούνται τέτοιες συμπεριφορές και να βγαίνουν όλα αυτά στα μέσα ενημέρωσης. Ισχύει και για τους δύο αυτό. Και επίσης έχω μάθει στη ζωή μου, αν κάποιος με βοηθήσει στο παραμικρό, όχι να εκτοξεύσει την καριέρα μου, στο παραμικρό, να μην το ξεχνάω ποτέ. Αυτό.
2: Λοιπόν, είναι νομίζω μια δημόσια αντιπαράθεση που μόνο ο κακό του κάνει και όλα αυτά που τα βλέπουμε δημόσια, από όπου και αν το πιάσει είναι άσχημο και τα ποσά που ακούγονται και όλα αυτά. Έτσι. Δεν είναι καλό για εκείνους.
1: Αυτά είχαμε να σας πούμε και σήμερα.
2: Και κάπως φτάσαμε έτσι στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πάτροκλε, συζητούσα λίγο με τον Τάσο εδώ πέρα. Άλλο εννοούσε με τα beat. Το καταλάβαμε, θα τα πούμε αύριο λίγο. Αυτά τα ωραία, τα 23-10, 25-10 θα τα πούμε αύριο το πρωί. Αναλυτικά. Λοιπόν, είστε στις δύσκολες ώρες. Καλημέρα και στον Ηλία. Τάσο Σκαλδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Δημήτρη Γκόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, το κορίτσι μας πανέτοιμο. Έτσι, αναλυτικό δελτίο στις 8. Και...
2: Νίκος Παναγιωτόπουλος, στα Εξατζής Αθηναίες, ναι, κανένα στολή καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Καρέα προς Κεσαριανή και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Κατεσβέστη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου σε πολυκατοικία στην οδό Φλέμινγκ του Ρέντι. Το κτίριο εκενώθηκε προληπτικά με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να προχωρούν στον απεγκλωβισμό των ενίκων. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Ολοκληρώθηκε ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υποδέχτηκε χθες ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ως γέφυρα με τον αραβικό κόσμο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία. Είχε προηγηθεί η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, όπου χαρακτήρισε τη χώρα μας σύμμαχο πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την ελπίδα η Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της χώρας μας. Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και για το πολιτικό του μέλλον, καθώς εκλαμβάνεται ως η απαρχή της προσπάθειάς του να αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς υποψηφίους για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, διεκδικώντας την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Στο Eurogroup, υπό την προεδρία του Κυριακού Πιερακάκη, θα εξεταστεί ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης. Την ίδια ώρα, η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Παράλληλα, σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλής που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων, εισηγείται με τροπολογία του το ΠΑΣΟΚ. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας προχωρούν οι αλλοίς. Οι επαγγελματίες ψαράδες εκφράζουν τη διαφωνία τους για το ύψος της κρατικής επιδότησης στο αλευτικό πετρέλαιο και ζητούν η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν οι αλοπίνακα και έριξαν μπουκάλι με έφλεκτο υγρό σε κατάστημα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να προκληθούν ζημιές. Στον διεθνή χώρο έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η ηλικιωμένη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν μετά την έξωση από το σπίτι της, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στην Ισπανία. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και 118 τραυματίστηκαν από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο και να χαρακτηρίζει την επίθεση δώρο για τα 74η γενέθλια του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πουτίν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ κέρδισε με 95-93 τη Σαλόν Βίλπας για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Ο Άρης επικράτησε 93-80 τη Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurocup. Στις 9 και 4 απόψε, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και την Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Κατηφορίζουμε την εβδομάδα. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Γκώσαμε με το Ρούμπιο. Ρούμπιο από εδώ, Ρούμπιο από εκεί, Ρούμπιο παρακάτω. Εντάξει, ήταν μια σημαντική επίσκεψη, δεν το λέμε, αλλά εντάξει, okay, πρέπει λίγο να το ισορροπήσουμε. Γιατί μοίρασε φιλοφρονήσεις στην Αθήνα, ιστορική συμμαχία, σπουδαίος εταίρος, ενεργειακή ασφάλεια. Ωραία, ωραία όλα αυτά, αλλά στην εξωτερική πολιτική δεν μετράνε τα κοπλιμέντα, μετράνε τα αποτελέσματα. Τι κερδίζει η Ελλάδα από την αμερικανική παρουσία, ποιες εγγυήσεις υπάρχουν απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και ποια ανταλλάγματα ζητάει η Ουάσιγκτον, έτσι. Γιατί οι μεγάλες δυνάμεις δεν μοιράζουν ευχαριστίες από αυρότητα, έχουν συμφέροντα. Το ζητούμενο είναι να εξασφαλίσει και η Ελλάδα τα δικά της, χωρίς πανηγυρισμούς αλλά και χωρίς ιδεολειψίες. Ήταν μια καλή εικόνα ξεκάθαρα με το Ρούμπιο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε βέβαια και την Ακρόπολη και εντάξει, εκφώνησε και έναν λόγο στην Πνίκα ως παρακαταθήκη για το επόμενο πολιτικό του βήμα. Ακόμα και ο Βάντς, ο οποίος ήταν αντίπαλός του, είπε πολύ ωραίος ο λόγος. Θα έρθει και ο Βάντς από εδώ κάποια στιγμή, οπότε θα του δώσουμε και αυτού την Πνίκα να πάει να μιλήσει, γιατί αυτοί κάνουν και βιντεάκια σποτάκια εν όψη βέβαια του αγώνα διαδοχής του Τραμπ, όταν θα έρθει αυτό. Η ώρα. Πάντως ο Ρούμπιο δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι υπουργός του Τραμπ. Είναι πιο μιλίχιος, πιο ευγενικός, ο τρόπος του διατυπώνει τα πράγματα κτλ. Αλλά από την άλλη επιστράτευσε μέχρι και τους Περσικούς πολέμους για να περιγράψει τις σημερινές γεωπολιτικές συγκρούσεις. Από την αρχαία δημοκρατία πέρασε στη σύγχρονη Δύση και από εκεί στους κοινούς εχθρούς της. Μόνο που η ιστορία δεν είναι κατάλογος από τον οποίο διαλέγεις ό,τι εξυπηρετεί την εξωτερική σου πολιτική. Η ομιλία έχει και έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα με αναφορές στην ενότητα της Δύσης απέναντι στους αντιπάλους της. Το ερώτημα για την Ελλάδα είναι απλό. Θα αξιοποιήσει τη στρατηγική της θέση ή θα περιοριστεί στο ρόλο του πρόθυμου συμμάχου. Η ομιλία άλλωστε εντάσσεται στη συζήτηση, όπως είπα, για το πολιτικό μέλλον του Ρούμπιο εν ώψη των Αμερικανικών εκλογών του 2028. Δεν ήταν μόνο διπλωματία, ήταν και μια παρουσία ενός πολιτικού οράματος με εμφανή, νομίζω, τον τρόπο διατύπωσης. Δίνει έμφαση στην εθνική ισχύ και υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού. Αυτά τα ωραία με τον Ρούμπιο. Άντε φεύγει τώρα που να είναι, να ησυχάσετε και εσείς στους δρόμους, γιατί στο κέντρο της Αθήνας λειτουργήσε ο φόβος, όχι ο κόμβος που θα γίνουμε κόμβος, ο φόβος, και δεν κατεβήκατε και καλά κάνατε, αλλά παραπλεύρος γινόταν χαμός. Είναι παράπλευρες απώλειες του Ρούμπιο, δηλαδή Κηφισίας, Μεσογείων, το ποτάμι, τα γνωστά, τα ωραία. Αλλά τώρα ασχολούμαστε με Ρούμπιο. Εδώ το μπιφ το μεγάλο είναι ανάμεσα στην Καρβέλα, στον Καρβέλα και στη Βύση. Δηλαδή, νομίζω ότι θα μπορούσε ο Ρούμπιο να βάλει την Κίμπερλι να μιλήσει στον Αργυρό, να γίνει έτσι μια ιστορία, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ πέρα. Τι χάμος είναι τελικά, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Αυτό το αιώνιο ζευγάρι. Ζευγάρι, εντάξει, είχαν χωρίσει οι άνθρωποι, αλλά εντάξει, παίζανε τους ρόλους, ας πούμε, ότι πόσο αγάπη τρέφει ο ένας για τον άλλον κτλ. Μέχρι που ήρθε μια τεράστια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που προσέξτε, μάθαμε ότι μπήκε και μέσα. Παιδιά, δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, κάνεις μια συναυλία sold out και καταφέρνεις να μην βγάλεις κέρδος. Λοιπόν, ο Καρβέλας ήθελε από τα κέρδη, του λένε δεν υπάρχουν κέρδη, ήθελε τα μισά, κάτι λένε ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, κάτι 500.000, κάτι 600, όχι, τα δώσαν στα πνευματικά δικαιώματα, όχι, εκείνο έχει τ' άλλο, τα πήρε στο κρανίο ο Καρβέλας, έβγαλε μια ανακοίνωση, η Βύση έβγαλε και αυτή μια ανακοίνωση, δηλαδή γενικώς ξεκατηνιάστηκαν. Δηλαδή τώρα πια από το θέμα Μαζονάκη έχουμε περάσει στο θέμα Καρβέλα. Γιατί και εκεί, εντάξει, το τερματίσατε, παιδιά. Οκ, okay, ένα μήνα έχετε βγάλει, δεν ξέρω κι εγώ τι έχετε βγάλει. Και η ουσία έχει βγει άλλωστε και είναι στη δικαιοσύνη. Αλλά τώρα όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο παρακάμερα και λίγο κλειδαρότρυπα για την υπόθεση Μαζονάκη. Αλλά η κανονική κλειδαρότρυπα έρχεται τώρα, γιατί, εντάξει, να έρθουμε στα ίσια μας λιγάκι, με τον μπιφ Καρβέλα Βύση. Εδώ, παιδιά, τώρα θα δούμε τώρα ποιοι είναι οι καρβελικοί και ποιοι είναι οι βυσικοί. Γιατί, όπως ξέρετε, υπάρχει πάντα αυτό το ζήτημα στη χώρα μας, όπου χωριζόμαστε, ταυτιζόμαστε και πλακωνόμαστε. Ποιος έχει δίκιο, ο Καρβέλας ή η Βύση? Υπάρχει η άποψη ότι τα τραγούδια είναι του δημιουργού. Και όντως, το ρεπερτόριο της Βύση, το 90-95% είναι του Καρβέλα. Η Βύση είναι αυτό που είναι σήμερα, γιατί τις έγραφε αποκλειστικά ο Καρβέλας. Λοιπόν, και τα τραγούδια είναι του Καρβέλα. Δηλαδή, λέτε να γίνει η Βύση ο Καζαντζίδης της εποχής, όπου τότε με τα συμβόλαια, δισκογραφικές εταιρείες κτλ. Δεν του επέτρεψαν
τραγουδάει τα τραγούδια, να γίνει κάτι τέτοιο και ο Αρβέλας να μην επιτρέψει στη Βύση από εδώ και πέρα να τραγουδάει. Μπορεί, έχει δικαίωμα, έτσι ο νόμος του λέει, ότι τα τραγούδια είναι του δημιουργού. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως είναι ένα καλό παράδειγμα για να συνειδητοποιήσετε ότι εμείς τα ξέρουμε βέβαια από τα παρασκήνια και αυτά. Αλλά εντάξει, πολλές φορές δεν μπορούμε να τα πούμε κιόλας. Ότι αυτό που φαίνεται πολλές φορές δεν είναι αυτό το λούστρο. Ξέρετε, βλέπετε διάφορους επώνυμους τραγουδιστές, ηθοποιούς και αυτούς που βγαίνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, και λογικό είναι, δεν θα βγουν στην τηλεόραση ή θα κάνουν μια δημοσία εμφάνιση για να είναι κακομύριδες, όπως είπε και ο Θεοχάρης. Οι κακομύριδες και νοικοκυρέοι, έτσι βγαίνουν, ρε παιδί μου, έτσι. Λαμπεροί, αυτά, αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η λάμψη πίσω. Είναι έτσι ακριβώς και στην προσωπική του ζωή και το πώς κινούνται κτλ. Έτσι, έτσι ένα παράδειγμα είναι για να μην θεωρείτε και περισσότερο τα μικρά παιδιά και οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στα social media και βλέπουν όλους αυτούς τους φανταχτερούς και νομίζουν ότι η ζωή τους είναι. Δεν σου φέρνει η ζωή όλα τα καλά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι. Δηλαδή, ο ηλισμός ή τέλος πάντων η εμφάνιση ή η δημοσιότητα ή και κάποια λεφτάκια σου λύνουν όλα τα προβλήματα. Δεν είναι και το θέμα. Λοιπόν, και από τον μπιφ εδώ τώρα θα πούμε και μερικά πράγματα τα οποία είναι έτσι πιο, τι να πω ρε παιδί μου, τετριμένα, μίζερα κτλ. Μαρή Κάρμεν τελικά την έδιωξαν από το σπίτι της έπειτα από 70 χρόνια και η στεγαστική κρίση απέκτησε πρόσωπο και τραγικό τέλος, γιατί η Μαρή Κάρμεν ήταν 87 ετών, είχε ζήσει 70 χρόνια στο ίδιο σπίτι στη Μαδρίτη, μέχρι που η εταιρεία κινήτων ζήτησε νίκαιο 2.650 ευρώ, αύξηση 275%. Η ηλικιωμένη εκδιώχθηκε, νοσηλεύτηκε και τελικά πέθανε χθες. Η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και αυτό απλώθηκε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα και στις υπόλοιπες χώρες. Και αυτή η έξωση προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και οδήγησε την Ισπανία σε πρόωρες εκλογές. Ο Σάντσεθ βέβαια αφού κυβερνούσε ανακάλυψε το στεγαστικό πρόβλημα αφού έγιναν διαδηλώσεις για τη Μαρή Κάρμεν. Έφερε ένα νομοσχέδιο τέλος πάντων για να οδηγήσει την Ισπανία στις εκλογές. Τώρα γιατί δεν το έκανε νωρίτερα, αυτό έχει πολιτική ουσία την οποία θα τη δούμε και στην περίοδο την προεκλογική. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ισπανία οδηγείται σε προώρες εκλογές με το στεγαστικό στο επίκεντρο και εδώ είναι η ουσία. Το σπίτι από βασική ανθρώπινη ανάγκη έχει μετατραπεί σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Σήμερα στη Μαδρίτη, αύριο πού? Γιατί πίσω από τις αποδόσεις των ακινήτων υπάρχουν άνθρωποι και κάποιοι δεν έχουν ούτε χρόνο ούτε χρήμα να περιμένουν λύσεις. Η 87χρονη έγινε σύμβολο ενός ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος με την έξωση τη συγκεκριμένη να προκαλεί μαζικές κινητοποιήσεις και πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία. Είναι ένα ζήτημα. Τώρα και στην Ελλάδα συζητάμε, αλλά δεν ξέρω αν συζητάμε ακούγοντας ο ένας τον άλλον. Γιατί τα κόμματα, βγήκε ο Πρωθυπουργός, είπε για αυτό το σύστημα Build the Red να δώσει κάποια κίνητρα στους εργολάβους ώστε να χτίσουν κανένα δύο ορόφους παραπάνω. Στους συντελεστές δόμης να τους δώσει κάτι παραπάνω, μια προσάυξηση και σε ορισμένες περιοχές βέβαια, έτσι, όχι παντού και να αυξηθεί έτσι η προσφορά των ακινήτων. Έχει λογική οικονομική. Βγαίνουν βέβαια οι άλλοι, βγήκε ο Δούκας και φώναξε τη συνειδητοποίηση. Καλά, εντάξει, ο Δήμαρχος να δει λίγο τα χάλια της Αθήνας για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Όντως υπάρχει ένα ζήτημα, αν αυτό ξεχυλώσει, τι μπορεί να δημιουργήσει, αλλά βρείτε μου μια άλλη λύση για το στεγαστικό. Γιατί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι το ρεαλιστικό. Ότι πρέπει να φτιαχτούν περισσότερα σπίτια. Για να φτιαχτούν περισσότερα σπίτια πρέπει να πέσουν περισσότερα χρήματα από τους κατασκευαστές να φτιάξουν καινούργιες κατασκευές. Αυτή η ιστορία για τα 100.000 κλειστά ακίνητα, όταν τα ενίκια έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει και δεν ανοίγουν, προφανώς έχουν άλλα προβλήματα και δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ. Άρα πρέπει να μπουν στην αγορά νέα σπίτια. Ο Πρωθυπουργός είπε μια πρόταση. Που είναι ρεαλιστική. Τώρα όλα τα άλλα να κάνουμε ένα άλλο, σου λέει η αγορά, οι κατασκευαστές καθορίζουν την αγορά. Λοιπόν. Και προσέξτε, η ιστορία με τα μπόνους της δόμησης, που αφού τους είπαν OK, το κάνετε, και μετά βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγές των Δημαρχαίων, γιατί δεν τους άρεσαν τα τερατουργήματα, που όντως σε περιορισμένες περιπτώσεις ήταν τερατουργήματα. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Η παρενέργεια αυτής της ιστορίας ήταν ότι αυξήθηκαν οι τιμές. Δηλαδή, έχω εικόνα από κατασκευαστές οι οποίοι είχαν πάρει τέτοια οικόπεδα με τον μπόνους, τελικά τους άκοψε το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα ψαλίδισε. Και έχει φτάσει η τιμή
πώλησης να έχει αυξηθεί κατά 25 με 30%. Άρα, μια τρύπα στο νερό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Νίκος Αγγετόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου, Ρέστης Παπάς στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Δυναμώσου στη ροή. Και το τηλεφώνημα που μπορείτε να κάνετε για να έχουμε τη διαδραστικότητα που έχουμε σε αυτή την εκπομπή είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 2-12-2-12-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Στο Viper στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, παιδιά, και μηνύματα. Και το email μας onearanda@radio989.gr. Κοίταξε να δεις εκεί με τον Καμπούρη. Τον Καμπούρη, δεν το λέτε. Καμπούρης. Ο Καμπούρης λέει είναι αθώος. Ναι, αυτός ο πρόεδρος του Λάος που εξαπατούσε τον Εύκα και τα. Είναι αθώος, παιδιά, είναι αθώος, απλώς χωστάει. Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα από αυτό το κύκλωμα βγαίνουν και διάφορες άλλες φίρμες οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν ασφαλιστεί από τον Καμπούρη. Λοιπόν, είναι ο Μάκης Χρυστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ήμβριος, η Έφη Θόδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλη Κελεκίδο, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη, ο Κώστας Καψάλης. Παιδιά, όλα στην πίστα. Χαμός γίνεται. Ο τύπος λέει είχε 29 εταιρείες στην εστίαση, στην νεκτερινή διασκέδαση, διαφήμιση και ένδυση και βέβαια. Και νυχτερινά κέντρα. Πέτρου Ράλι, Πειραιός, Τηλεφόρο Συγκρού και πάει λέγοντας. Μια χαρά, παιδιά. Μια χαρά. Δεν μπλήτεις με τίποτα σε αυτή τη χώρα, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι όπως φαίνονται. Υπάρχει μια άλλη οπτική που την ανακαλύπτουμε σιγά-σιγά πέφτοντας από το συννεφάκι. Λοιπόν, και επειδή λέω για σύννεφα. Ο καιρός είναι φθινοπορεινός, αλλά με καλές θερμοκρασίες. Στο Ιόνιο θα υπάρχουν βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και τα σχετικά. Στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, όπως και στην Αττική. Οπότε δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Λέμε χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Και παιδιά, έχουμε νέο ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όχι, δεν είναι επειδή κλιμακώθηκε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είναι γιατί δεν μας στάναν όλα τα άλλα. Έχουμε και την τροπική καταιγίδα Ισαΐας. Ναι, τροπική καταιγίδα Ισαΐας. Και αυτή δημιουργεί πρόβλημα και ανεβάζει τις τιμές στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Τι ζούμε. Παιδιά, πάντως χθες ο Ρούμπιο έφαγε πολύ ωραία στο King George, φάβα Σαντορίνης, κάπαρι με κονφί ντομάτας και καπνιστό χέλι, λαχανοντολμάδες γεμιστή με θαλασσινά και σάλτσα αυγολέμονο. Και υπήρχε και σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι με πουρέ πατάτας, με μαϊντανό και παλαιωμένη γραβιέρα. Άντε παιδιά, νομίζω πρωί-πρωί να φτιάχνουμε και εμείς το μενού μας για το μεσημεράκι. Να είμαστε καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους, όπου να είναι φεύγει ο Ρούμπιο, να ησυχάσουμε, αλλά η κίνηση μένει. Τι να κάνεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου.

0: του σταθμού τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, Viper 6947-989-989 και το email μας onaira@alfaradio989.gr. Και βέβαια, για να κλείνουμε με το Ρούμπιο και πέρα από τις σάλτσες και όλα αυτά, το αυγολέμονο και τα ωραία λόγια, κινήθηκε ως καπνιστό χέλι, μάλλον ως κανονικό χέλι, γιατί ο... εντάξει, καλά τα είπε όλα αυτά, ωραία, αρχαία Ελλάδα, τα έχουν πει και σημαντικότεροι άνθρωποι από το Ρούμπιο, τι ωραία που είναι όλα αυτά. Ήταν μια καλή εικόνα, το επαναλαμβάνω, μια καλή εικόνα, ταξίδεψε όλο τον κόσμο. Το θέμα τι είναι όμως, για να μείνουμε λίγο και στην ουσία, γιατί ξεγλιστράνε οι Αμερικανοί και οι Υπουργοί Εξωτερικών στα δύσκολα. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν, τι μας είπε για λεπτές ισορροπίες για τα ελληνοτουρκικά, που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες για το καλώδιο, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δεν είπε κάτι για τις εξορίξεις Σεύρων και ExxonMobil, νότιος της Κρήτης, και... εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Ξαναβάζει ο Ρούμπιο στο καλώδιο την Τουρκία. Με ποιο τρόπο δηλαδή? Βέβαια, ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί είναι πόντιοι πιλάτοι σε αυτό το ζήτημα. Και το είπε και ο Συρίγος, έτσι, που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, και είπε: μην περιμένουν να πει κάτι. Είναι ουδέτεροι οι Αμερικανοί απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Όμως, τι σημαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία? Προσέξτε τώρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει ένα κόνσεπτ το οποίο μπορεί να το δούμε και στη συνέχεια και στις εξορίξεις για το καλώδιο. Βάλαμε Γάλλους να ενημερώσουν τους Τούρκους. Προσέξτε, εμείς λέμε δεν θα πάρει άδεια η γαλλική εταιρεία, εμείς βγάζουμε την άδεια, τέλος. Αλλά οι Γάλλοι ως ιδιώτες μπορούν να ενημερώσουν τους Τούρκους. Οι Τούρκοι όμως από τη δικιά τους πλευρά μπορούν να πούνε: να, ορίστε, μας ενημέρωσαν και τους δώσαμε άδεια. Δηλαδή, κατά έναν τρόπο, μεταφέρουμε σε έναν ιδιώτη αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ως χώρα για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα κάνει ο ιδιώτης τη δουλειά, όπως θα κάνει προφανώς και ο ιδιώτης για τις εξορίξεις. Και εκεί κάπου μπερδεύεται το θέμα ποιου ανήκουνε. Δεν ανήκουν σε κανέναν. Πώς λέγαμε παλιά, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Τώρα θα λέμε ότι οι εξορίξεις και το καλώδιο ανήκουν στους ιδιώτες. Καταλάβατε το κόλπο? Εντάξει, okay, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζω και εύχομαι τα πράγματα να πάνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κανείς δεν θέλει πόλεμο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε και πώς μετράμε τα ζητήματα, έτσι. Δηλαδή, είπαμε, okay, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, αλλά μην φτάσουμε στο ότι τα πετρέλαια, τα φυσικά αέρια, η κυριαρχία μας ανήκει στους ιδιώτες, που θα μας λύσουν το πρόβλημα, στις μεγάλες πολυεθνικές, έτσι, τους κολοσσούς, που μόνο καλά δεν έχουν φέρει, όπου έχουν επέμβει και παρέμβει. Βλέπουμε χώρες όπου μπήκανε για να αντλήσουν πλουτοπαραγωγικές πηγές και τέλος πάντων διάφορα άλλα πράγματα. Μην ξεχνάτε, είναι 5η, 8 Οκτωβρίου σήμερα και πρέπει να κάνουμε και μια διαπίστωση. Ζούμε σε μια χώρα με δύο παράλληλους κόσμους. Στον πρώτο κόσμο, το πολιτικό σύστημα, όλα πηγαίνουν εξαιρετικά, ανταγωνισμοί, στόχοι, τσακώνεται η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Οι μεν λένε μαύρη μαυρίλα, οι άλλοι λένε success story. Η οικονομία αναπτύσσεται, οι επενδύσεις αυξάνονται, οι διεθνείς συμμαχίες ενισχύονται. Ρούμπιο, βλέπετε, τέλος πάντων. Η Ελλάδα είναι γεωπολιτικός κόμβος, ενεργειακός κόμβος, εμπορικός κόμβος. Τόσους κόμβους έχουμε να δούμε, δεν ξέρω και εγώ από πότε. Έχουμε αποκτήσει πάρα πολλούς κόμβους που στο τέλος θα χρειαστούμε τροχονόμο για να ξεμπερδέψουμε από τους κόμβους. Λοιπόν, στο δεύτερο κόσμο ζουν οι υπόλοιποι. Ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο γονιός που πρέπει να πληρώσει το φροντιστήριο, γιατί το σχολείο δεν κάνει τη δουλειά του ή τα ιδιαίτερα, και ο νέος προσπαθεί να νοικιάσει σπίτι. Εκεί δεν έχουμε κόμπους, έχουμε κόμπο στο στομάχι. Ανοίγεις το πρωί την τηλεόραση και ακούς τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Ανοίγεις το ψυγείο και αναρωτιέσαι πότε έγινε τόσο

0: ακριβό το γάλα και η φέτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει για την Ελλάδα του 2030. Ο Ανδρουλάκης εξηγεί πώς θα κυβερνήσει μετά τις εκλογές. Αλλά αν ακολουθήσει το μοντέλο του Σάντσεθ, θα πει παραλάβαμε καμένη γη. Οπότε ξέρετε τι σας περιμένει. Ο Τσίπρας έχει το προηγούμενο διακυβέρνηση. Οπότε ξέρετε περίπου τι σας περιμένει. Και εξηγεί βέβαια γιατί επέστρεψε για να σώσει ξανά τη χώρα. Και ο Σαμαράς εξηγεί γιατί κανένας από τους προηγούμενους δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς τα κατάλαβε όλα. Ζάπιο 1, ζάπιο 2. Ουδής αναμάρτητος στην κυρία Μέρκελ όταν κάθισε στην καρέκλα. Για όλα είναι, παιδιά, όλα γίνονται για την καρέκλα και για τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Το αφιερώνουμε στον Καρβέλα. Και στη Βύση, καταλάβατε τώρα τι γίνεται ακόμα. Και αγαπημένα ζευγάρια, δηλαδή τσακώνονται, ξεκατηνιάζονται για τα λεφτά. Πόσο μάλλον για την εξουσία. Γιατί και ο Σαμαράς μια καρέκλα ήθελε ο άνθρωπος. Δεν του την έδωσε ο Μητσοτάκης να τον κάνει επίτροπο να ησυχάσουμε, να ησυχάσει κι αυτός. Να τον κάνει πρόεδρο της Δημοκρατίας, ρε παιδιά. Γιατί δεν θα τα είχαμε αυτά τώρα. Δεν θα τα ζούσαμε αυτά. Γιατί λέμε, σηκώνεσαι το πρωί και ακούς, βλέπεις τις τηλεοράσεις. Έρχεται το κόμμα Σαμαρά. Έρχεται το κόμμα Σαμαρά. Στο τέλος θα γίνει ανέκδοτο. Έρχεται κόμμα Σαμαρά. Θα είναι όπως με το Λύκο. Δηλαδή που φώναζε ο Βοσκός. Λύκος, Λύκος, Χωριανός. Τρέχανε οι Χωριανοί να σώσουν τον Βοσκό. Δεν ήταν Λύκος. Την τέταρτη φορά που ήρθε ο Λύκος, φώναζε Λύκος, Λύκος και δεν πήγε κανένας. Έτσι θα την πατήσει ο Σαμαρά στο τέλος. Λοιπόν, ο πολίτης πάλι προσπαθεί να εξηγήσει πράγματα, να κάνει υπολογισμούς. Πόσο ο λογαριασμός αυτό, πόσο το άλλο, πόσο το σούπερ μάρκετ, πόσο το ενίκιο. Κάποια στιγμή εμφανίζεται υπουργός και του ανακοινώνει ότι αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημά του. Εκεί ο πολίτης αρχίζει και ψάχνει. Μήπως έχει κανένα δεύτερο διαθέσιμο εισόδημα και δεν το γνωρίζει. Μήπως υπάρχει κάποιος λογαριασμός στον οποίο μπαίνουν χρήματα χωρίς να το έχει αντιληφθεί. Γιατί στο δικό του λογαριασμό τα χρήματα εξαφανίζονται με εκπληκτική ταχύτητα. Και προσέξτε, δεν λέω ότι η οικονομία δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με την περίοδο της κρίσης. Σε καμία περίπτωση. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις ή ότι δεν έχουν αυξηθεί μισθοί. Λέω κάτι πολύ απλό. Η οικονομία μπορεί να μεγαλώνει χωρίς να μεγαλώνει αντίστοιχα η οικονομική άνεση μιας οικογένειας. Ίσα-ίσα, να είναι πιο δυσάρεστη η κατάσταση της οικογένειας. Και αν δεν το καταλάβουμε αυτό και δεν το καταλάβουν οι πολιτικοί αυτή τη διαφορά, θα συνεχίσουμε να ακούμε δύο εντελώς διαφορετικές αφήγησεις. Την αφήγηση του Υπουργείου Οικονομικών και την αφήγηση του Οικογενειακού Ταμείου. Η πρώτη έχει διαγράμματα, η δεύτερη έχει απλήρωτους λογαριασμούς. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ξέρεις τι έκανα μόλις λίγο πριν? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορεί να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλους σας. Καλή υπομονή εκεί έξω στους δρόμους. Όσοι έχετε βγει, οπλιστείτε εσείς που είσαστε στο σπίτι και πίνετε το καφεδάκι σας ή το πρωινό σας ρόφημα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και να καλημερίσω την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλή σας ημέρα, κυρία Κεραμέως. Τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είστε κοντά μας. Κύριε Κεραμέως, ένα σχόλιο για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών. Πώς την είδατε? Ικανοποίησε την ελληνική πλευρά η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών?
2: Κοιτάξτε, μια επίσκεψη πάρα πολύ σημαντική τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και σε επίπεδο συμβολισμού, θα έλεγα. Ουσία, διότι είδατε ότι σε κέρια ζητήματα όπως είναι τα ενεργειακά, όπως είναι τα θέματα άμυνας και αμυντικής θωράκισης, υπήρξε σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ της πατρίδας μας και των ΗΠΑ. Και σε επίπεδο συμβολισμού, διότι μόνο και μόνο η επίσκεψη, ο τρόπος που έγινε, ο χρόνος που αφιέρωσε, νομίζω έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ, η οποία πραγματικά βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει υπάρξει ποτέ.
0: Και τι λέτε σε όσους υποστηρίζουν ότι Κάθε φορά που έρχεται ένας Αμερικανός αξιωματούχος, υπάρχει και ένας ετεροπροσδιορισμός σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική διατηρεί μια ουδετερότητα απέναντι σε αυτές τις ελληνοτουρκικές διαφορές και πολύ περισσότερο όμως όταν οι Τούρκοι είναι πολύ προκλητικοί, έτσι.
2: Ναι, κοίταξε να είδε. Πάντως ο Υπουργός Εξωτερικών ήρθε στην Ελλάδα. Δεν πέρασε την Τουρκία. Ενώ παραδοσιακά πολλές φορές στο παρελθόν, όπως ξέρετε, έχει συνδυάσει δύο σφαίρες.
0: Συνήθως είναι σωστό αυτό. Συνήθως έρχεται από εδώ ή στην Τουρκία και έρχεται και συνδυάζεται.
2: Αυτή τη φορά επέλεξε να έρθει μόνο στη χώρα μας σε σχέση στο πεδίο αυτό. Με τους επόμενους σταθμούς που θα κάνει επίσης. Κοιτάξτε, αντικειμενικά οι σχέσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές και νομίζω υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ακόμη ενίσχυσης. Και αυτό διαφάνηκε και στις χθεσινές τοποθετήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και στις ειδικότερες αναφορές του σε θέματα όπως του κάθετου διαδρόμου, όπως της περαιτέρω αμυντικής θωράκισης μέσω συνεργασιών με την Αμερική και το καθεξής.
0: Ωραία, πάμε τώρα λίγο και στα πολιτικά για να πάμε και στα δικά σας θέματα. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την οικονομική σταθερότητα με την πολιτική σταθερότητα. Και θέλω να σας ρωτήσω, η κυβέρνηση ζητά να κριθεί από τα αποτελέσματά της ή επιχειρεί να δημιουργήσει το φόβο ότι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία θα κινδυνεύσει η οικονομία? Και τι απαντάτε στους πολίτες που αναγνωρίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, το ότι έχετε κάνει κάποια πράγματα, αλλά δεν βλέπουν αντίστοιχη βελτίωση στη δική τους καθημερινότητα, στο πορτοφόλι τους?
2: Κύριε Παναγιώτοπουλε, η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία έχει ένα όραμα για την Ελλάδα το 2030. Έχουμε εξετελίξει αυτό το όραμα και τους επόμενους μήνες θα εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Εμείς ζητάμε λοιπόν από τους Έλληνες πολίτες να μας στηρίξουν για το όραμα αυτό. Προσέξτε, όχι απλά όμως ένα όραμα, γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ό,τι υποσχόμαστε. Και το λέω αυτό με την εξής έννοια. Ότι όταν όλοι οι πολίτες πηγαίνουμε στις κάλπες, προφανώς ο Έλληνας και η Ελληνίδα ψηφίζει με την προσδοκία, με το μέλλον. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι πεπισμένος ότι πράγματι αυτά που σου έχουν υποσχεθεί τα κόμματα θα γίνουν. Και εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και των λοιπόν πολιτικών δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία όσα υπόσχεται τα κάνει πράξη. Και το 2019 και το 2023 υποσχέθηκε συγκεκριμένα πράγματα και τα έχει κάνει. Μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί με κάποια επιμέρους από αυτά. Θεμητό. Αλλά αυτά που υποσχέθηκε, αυτά έκανε. Άρα αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί χτίζει την αξιοπιστία. Την αξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα, την αξιοπιστία στις εξαγγελίες των πολιτικών κομμάτων και αυτή την αξιοπιστία αυτή τη στιγμή την έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κατώτατος μισθός είναι 920 ευρώ μεικτά. Η κυβέρνηση προβάλλει τη σωρευτική αύξησή του. Αυτό είναι αλήθεια. Με το κόστος στέγασης, τροφίμων, ενέργειας, τι πραγματικά περισσεύει στον εργαζόμενο στο τέλος του μήνα? Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο μετρήσιμος στόχος σας για την αγοραστική δύναμη και όχι απλώς για την ονομαστική αύξηση των μισθών?
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχάς ο κατώτατος μισθός στο οποίο αναφέρεστε ξεκίνησε από τα 650 ευρώ. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650. Σήμερα σωστά λέτε ότι είναι στα 920. Αυτό είναι μια αύξηση 41,5%. Τον Απρίλιο θα έχουμε μια αύξηση που θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Και αυτός είναι μόνο ο κατώτατος. Ο μέσος μισθός, για τον οποίο είχαμε κάνει μια πρόβλεψη και είχαμε θέσει ένα στόχο να περάσει τα 1.500 ευρώ το 2027, το καταφέραμε ένα χρόνο πιο νωρίς. Ήδη από το 2026 ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει περάσει κατά πολύ σημαντικά, τέλος πάντων, πάνω από τα 1.530, αν δεν κάνω λάθος, τον μέσο μισθό, τα 1.500 ευρώ. Η προσπάθεια που κάνουμε σε δύο άξονες. Απ' τη μία να αυξάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις και απ' την άλλη να μειώνονται οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι επιβαρύνσεις. Όσο αυξάνει το ένα και όσο μειώνεται το άλλο, μεγαλώνει αυτό που μένει στη μέση, που είναι το διαθέσιμο εισόδημα, που είναι τα χρήματα που μένουν στην τσέπη του πολίτη στο τέλος του μήνα. Άρα η προσπάθεια είναι συνεχής και στους δύο αυτούς άξονες. Πώς μπορείς να μειώνεις περισσότερους φόρους και να μειώνεις περισσότερες επιβαρύνσεις, αφού πρώτα έχεις δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο? Παράδειγμα, ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας που αυτή τη στιγμή προστατεύει, ολοκληρώνει την προστασία για 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, 2,5 εκατομμύρια, έχει οδηγήσει πρώτον σε μια αύξηση αποδοχών των εργαζομένων. Γιατί πληρώνονται υπερορίες οι οποίες δεν πληρωνόντουσαν πριν. Να το πούμε όπως είναι.
0: Σωστά.
2: Δεύτερον.
0: Και ασπρίζουν κάποια μαύρα ενδεχομένως και όλα αυτά.
2: Σωστά. Έχει εξηγειάνει τον ανταγωνισμό. Και τρίτον, έχει αυξήσει τα έσοδα σε ασφαλιστικά ταμεία. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και γιατί να ενδιαφέρει έναν ακροατή σας αυτή τη στιγμή αυτό? Γιατί αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος που δεν υπήρχε, τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τον αξιοποιούμε για να μειώνουμε φόρους, να μειώνουμε επιβαρύνσεις, να μειώνουμε ασφαλιστικές εισφορές. Παράδειγμα, συντάξεις χειρίας. Συντάξεις χειρίας οι οποίες από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου είχαν μειωθεί στο μισό, δηλαδή από το 70% της σύνταξης του θανόντος είχαν πέσει στο 35%. Ήταν μια σοβαρότατη κοινωνική αδικία, μια κατάφορη κοινωνική αδικία στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής των ανθρώπων αυτών.
0: Εδώ όμως...
2: Εμείς λοιπόν είχαμε πει ότι θα το αποκαταστήσουμε. Τι έπρεπε να γίνει για να το καταστήσουμε? Έπρεπε πρώτα να βρούμε δημοσιονομικό χώρο. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, ο Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτα εξασφαλίζει το δημοσιονομικό χώρο και μετά πάει και διορθώνει κοινωνικές αδικίες. Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, λοιπόν, μόνο το πρώτο τετράμινο της φετινής χρονιάς είχαμε απόδοση πάνω από τους στόχους που ξεπέρασε το μισό δις. Αυτά τα χρήματα αξιοποιήσαμε για να λύσουμε αυτή την κοινωνική αδικία. Να λοιπόν πώς, όταν οι πολιτικές μας αποδίδουν, οι πολιτικές μας με τα POS, οι πολιτικές μας με ψηφιακή κάρτα εργασίας, με διάφορα άλλα μέτρα συμμόρφωσης με το ασφαλιστικό πλαίσιο, αυτό δημιουργεί τον απαραίτητο χώρο, οδηγεί στη δημιουργία του απαραίτητου χώρου για να έρθουμε να βελτιώσουμε παροχές εν προκειμένου συντάξεις, να μειώσουμε ασφαλιστικές εισφορές, να μειώσουμε φόρους και ούτω καθεξής.
0: Εδώ όμως έρχεται ο πολίτης και λέει: ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ βλέπω ότι έχουν ανέβει όλα τα είδη. Βλέπω τους λογαριασμούς μου να φουσκώνουν. Αναγνωρίζει ότι αυξήσατε αυτά τα ποσοστά που είπατε, αλλά σου λέει και εγώ όμως τώρα πια πληρώνω πολύ περισσότερα για το ενίκιο, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ. Άρα, στο τέλος, δηλαδή, εγώ κάνω ένα ταμείο ως οικογένεια και σου λέει: εντάξει, καλά, εγώ τα αναγνωρίζω ότι τα έκανες.
2: Αλλά... Κύριε Παναγιώτοπη, να συμφωνήσω στο εξής. Να συμφωνήσω ότι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που έχουμε στην καθημερινότητα με διάφορες εκφάνσεις της. Είτε αυτό αφορά την ενέργεια, είτε αφορά το σούπερ μάρκετ, είτε αφορά τη στέγη. Σαφέστατα. Και η προσπάθεια που γίνεται είναι το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα το οποίο μένει στο τέλος του μήνα να ξεπερνάει αυτές τις πληθωριστικές τάσεις, θα έλεγα. Ας πούμε, ο οριστικός πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια είναι περίπου γύρω στο 20%, η αύξηση του μισού σας είπα ότι είναι στο 41%. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έρθει με ένα μαγικό ραβδί να λύσουμε προβλήματα? Όχι, είναι η απάντηση. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Όμως η προσπάθεια κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων, μείωση φόρων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι που έχει μειώσει ή καταργήσει 91 διαφορετικούς φόρους. Έχουμε μειώσει ασφαλιστικές εισφορές κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, 5,9 για την ακρίβεια. Άρα, όσο καλύτερα πηγαίνουμε, είμαστε σε θέση να μειώνουμε κι άλλο φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρύνσεις.
0: Ωραία, ετοιμάζεται πλαίσιο για τα όρια χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση προσωπικού. Θα απαγορεύεται σε ένα αλγόριθμο να αποφασίζει ουσιαστικά ποιος προσλαμβάνεται, ποιος αξιολογείται αρνητικά και ποιος απολύεται. Ποιος θα ελέγχει τις επιχειρήσεις και πώς ακριβώς θα γίνει? Δηλαδή, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Okay, δεν θα το δείχνω εγώ την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά στο σπίτι μου θα αξιολογώ το προσωπικό ή αν θα έχω, ξέρω εγώ, 5 αιτήσεις για πρόσληψη, θα τους βάζω στο ChatGPT και θα λέω Ντίνα, Κώστας, Γιώργος, Δημήτρης. Τους βάζω τα βιογραφικά. Ποιος είναι ο καλύτερος, αποφάσισε. Πώς θα γίνουν, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες?
2: Να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δεν πρέπει να στεκόμαστε με φοβικότητα απέναντι στην πρόοδο της τεχνολογίας και όχι τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, δηλαδή να γίνουμε όλοι πιο παραγωγικοί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν εγκυμονεί και κινδύνους. Και γι' αυτόν ακριβώς ο ρόλος πολιτείας είναι να βάλει και ασφαλιστικές δικλείδες και όρια. Και αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει το Υπουργείο Εργασίας. Υπάρχουν σήμερα, κύριε Παναγιωτόπουλε, εταιρείες, στις οποίες, οι λεγόμενες πλατφόρμες, στις οποίες δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Εκεί λοιπόν κάθε πτυχή της δραστηριότητας των ανθρώπων αυτών, ας πούμε, ποιο project θα αναλάβουν, ποια δουλειά θα αναλάβουν, αν θα προαχθούν, αν θα διακοπεί η συνεργασία, αποφασίζεται από έναν αλγόριθμο και μάλιστα δεν ξέρουμε και τι λαμβάνει υπόψη τους αλγόριθμος. Είναι μαύρο κουτί. Δεν ξέρουμε τι κοιτάει, ποια στοιχεία λαμβάνει υπόψη. Ερχόμαστε λοιπόν με ένα νομοθέτημα το οποίο εκπορεύεται από ευρωπαϊκή οδηγία και προβλέπει πρώτα απ' όλα μια πλήρη διαφάνεια στο πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος. Να ξέρουμε δηλαδή τι λαμβάνει υπόψη και κυρίως να έχουν πλήρη ενημέρωση οι εργαζόμενοι για το τι λαμβάνει υπόψη ο αλγόριθμος. Και δεύτερον, να υπάρχει μια ανθρώπινη υποπτία σε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό πώς θα επιτηρείται? Θα επιτηρείται από αρμόδιες αρχές όπως οι επιθεώρησης εργασίας και κυρίως ό,τι αφορά τον αλγόριθμο από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, διότι εμπίπτει εκεί, αν θέλετε, στην αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής. Άρα εκείνη θα έχει δικαίωμα να μπαίνει και να βλέπει ακριβώς πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, τι λαμβάνει υπόψη, αν αυτά τα στοιχεία έχουν δημοσιοποιηθεί και ούτω καθεξής δημοσιοποιηθεί, ενώ επικοινωνηθεί στους εργαζομένους. Πάντως είναι πολύ σημαντικό με ποια έννοια. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Και θα έρχεται και ολοένα και πιο διεισδυτικά τα επόμενα χρόνια.
0: Είναι στην καθημερινότητά μας, κυρία Γεραμέ. Στα αυτοκίνητα, στους υπολογιστές, παντού, παντού. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε έτσι όπως το λέμε και λέμε ο μπαμπούλας, τεχνητή νοημοσύνη, κάποια αυτά κτλ. Αλλά έχει μπει ήδη γίνεται χρήση της από όλους μας. Πολλοί μπορεί να μην το καταλαβαίνουν.
2: Η χρήση είναι απολύτως θεμητή και ξαναλέω και μάλιστα μπορεί να συμβάλλει σε μια παραγωγικότητα. Αλλά θέλει τη φρένο. Θέλει ένα όριο. Θέλει μια δικλίδα ασφαλείας. Και αυτό ερχόμαστε και κάνουμε, να βάλουμε αυτές τις δικλίδες ασφαλείας στην τεχνητή νοημοσύνη για να προστατεύσουμε τον εργαζόμενο.
0: Και τώρα,
2: η πρόθεση εδώ πέρα είναι η προστασία του εργαζομένου από μια ανεξέλεγκτη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού εκ μέρους τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ωραία, και τώρα μια τελευταία ερώτηση που θα τη συνδυάσω βέβαια. Έχουμε καλές επιδόσεις στο θέμα της ανεργίας, μειώνεται. Οι επιχειρήσεις λένε ότι δεν βρίσκουμε τους ανθρώπους που θα θέλαμε. Οι νέοι λένε ότι εμείς σπουδάσαμε άλλα πράγματα και δεν βρίσκουμε αυτό που θα θέλαμε και θα θέλαμε καλύτερους μισθούς. Την ίδια ώρα διοργανώνεται και τις ημέρες καριέρας, ένας επιτυχημένος θεσμός, γιατί με έναν τρόπο φέρνεται κοντά και τις επιχειρήσεις που θέλουν κάποιες ειδικότητες και τους εργαζόμενους, μελλοντικούς εργαζόμενους, άνεργους ή κάποιον που θέλει να αλλάξει τη δουλειά του, έτσι ώστε να ξέρει τις επιλογές που έχει. Και την ίδια ώρα μιλάμε για το rebrain, έτσι. Για πείτε μας λίγο.
2: Βάλατε όλα
0: εδώ
2: μέσα. Λοιπόν,
0: γιατί νομίζω ότι είναι. Αυτές οι τρεις-τέσσερις δράσεις είναι αλληλένδετα. Είναι κρίκης, είναι διαλυσίδα.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής. Η ανεργία είναι στη δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ στη χώρα μας. Είναι στο 7,4%. Την παραλάβουμε στο 18%. Από το 18 έχουμε πέσει πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες και για να έχετε μια εικόνα, η χαμηλότερη ανεργία που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι 7,3. Άρα απέχουμε μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα από τη χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της χώρας. Αυτά όμως για κάποιον που μας ακούει τώρα είναι απλά αριθμοί, ένας δείκτης. Πίσω από το δίκτυο όμως είναι άνθρωποι. Και αυτή η μείωση κατά πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες συνεπάγεται ότι 600.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι το 19 δεν είχαν δουλειά, σήμερα έχουν δουλειά, δουλεύουν, μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, μπορούν να δημιουργήσουν για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του. Έχει γίνει ως αποτέλεσμα ενός συνεκτικού σχεδίου. Κάποιες παράμετροι αυτού του σχεδίου είναι και να φέρουμε τα δύο μέρη πιο κοντά. Είναι οι μέρες καριέρας που έχουμε κάνει 58 σε όλη την Ελλάδα και η επόμενη γίνεται αυτό το Σάββατο στο Divani Caravel στο κέντρο της Αθήνας από τις 10 το πρωί μέχρι το απόγευμα. 3.200 θέσεις εργασίας προσφέρονται από 140 επιχειρήσεις. Θα είναι χιλιάδες πολίτες εκεί. Και θέλω να σας πω κάτι, κύριε Παναγιώτοπουλε. Όταν ξεκινήσαμε αυτό το θεσμό, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που ερχόντουσαν ήταν άνεργοι. Δεν είχαν δουλειά και έψαχναν δουλειά. Πρόσφατα, δηλαδή πρόσφατα, στις τελευταίες 5-10 ημέρες καριέρας, βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά. Και παραπάνω ίσως.
0: Έρχονται και άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν προφανώς.
2: Η μεγάλη πλειοψηφία έχει δουλειά, αλλά ψάχνει καλύτερη δουλειά. Και αυτό αποτυπώνει με ειλικρίνεια την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο στην αγορά εργασίας, αλλά θέλουμε πάντοτε καλύτερους μισθούς.
0: Και υπάρχει και η ειλικρότητα σε αυτό.
2: Άρα είναι σωστό και θεμητό και γι' αυτό και είναι σημαντική η μέρα.
0: Το παρακολουθείτε, κυρία Γεραμένου, αυτό. Δηλαδή, έχουμε ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βρίσκουν δουλειά παραμένουν, είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή, έχετε κάποια ποιοτικά στοιχεία γι' αυτό.
2: Εκεί που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το παρακολουθούμε πολύ στενά είναι στα προγράμματα που βγάζουμε επιδοτούμενη απασχόληση. Δηλαδή, ερχόμαστε και λέμε στοχευμένα, ας πούμε, χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στην αγορά. Έχουμε εκεί περιθώρια βελτίωσης. Πάμε και επιδοτούμε την απασχόληση μιας γυναίκας, όσο μάλλον αν αυτή η γυναίκα είναι και μητέρα παιδιού έως 15 ετών με ακόμα περισσότερα χρήματα. Άρα επιδοτούμε την επιχείρηση που προσλαμβάνει η γυναίκα και πάμε και βλέπουμε ένα χρόνο μετά πόσες από αυτές είναι ακόμα σε απασχόληση. Κατά μέσο όρο είναι 2 στις 3. Θα ήθελα να είναι 3 στις 3. Θα ήθελα. Είναι ήδη το 2 στις 3 ένα καλό δείγμα.
0: Είναι καλό αποτέλεσμα.
2: Ναι. Τώρα, ας πούμε, που μιλάμε, ετοιμάζουμε ένα νέο πρόγραμμα για την περιφέρεια. Δηλαδή για ανθρώπους που μένουν σε ορεινούς δήμους, σε απομακρυσμένους δήμους, σε απομακρυσμένα νησιά και οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν εκεί, αλλά έχουν δυσκολία στο να βρουν δουλειά. Και ερχόμαστε και τι λέμε. επιχειρήσεις που θα τους προσλάβουν με εξ αποστάσεως εργασία. Ας πούμε ότι έχετε ένα call center, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει μέρα. Δεν σου κάνει διαφορά εσένα που είσαι επιχειρηματίας, εάν εγώ θα δουλέψω από το κέντρο της Αθήνας ή από τα άγραφα της Βρετανίας. Δεν σου κάνει καμία διαφορά.
0: Σωστό.
2: Αρκεί να παράγω τη δουλειά. Ερχόμαστε και επιδοτούμε με 90% του μισθού και των εισφορών τη θέση εργασίας για ένα χρόνο.
0: Σημαντικό πρόγραμμα.
2: Είναι σημαντικό ότι έτσι ανοίγουμε την οπτική και των επιχειρήσεων σε έναν κόσμο που δεν τον είχαν ίσως στο ραντάρ τους. Δεν θα έρθει
0: στην Ευρώπη υπάρχει. Εγώ ξέρω πάρα πολλού Γάλλους, Ιταλούς, Αυστραλούς.
2: Ενώ οποίοι... σε εμάς αυτοί.
0: Ναι. Όχι,
2: αυτό
0: ναι, το συμφωνώ. Δεν υπάρχει εδώ.
2: Δεν είναι στο ραντάρ.
0: Όχι, στην παγκόσμια αγορά εργασίας έχει αρχίσει. Έχει, δηλαδή υπάρχει ήδη αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ καλή πρωτοβουλία.
2: Όπως λέτε, έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάγκη για περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για να εξαντλήσουμε τον χώρο ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για να φέρουμε και τα δικά μας παιδιά απ' έξω. Τους Έλληνες που φύγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό, και αυτοί είναι 770.000.
0: Πόσοι έχουν επιστρέψει, το έχετε μετρήσει αυτό?
2: 473.000 σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Είναι περίπου 61-62% αναστροφή του brain drain. Οργανώνουμε δράσεις Rebrain Greece σε διάφορες πόλεις που έχουμε πολλούς Έλληνες. Έχουμε πάει 3 φορές στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στο Ντίσσελντορφ, στο Στουτγκάρδη. Μεθαύριο, τέλος τον Νοέμβριο, πηγαίνουμε στο Μόναχο. 28 Νοεμβρίου, ανοιχτές οι εγγραφές. Μπορεί κανείς να γραφτεί, όποιος μένει στη Γερμανία και όχι μόνο στη Γερμανία, στην Αυστρία, σε άλλες όμορες χώρες, να έρθει στη δράση αυτή. Πηγαίνουμε μαζί με πάνω από 30-35 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις Ελλάδας που ψάχνουν κόσμο, και για άλλη μια φορά προσπαθούμε να φέρουμε τα δύο μέρη πιο κοντά. Δηλαδή, Έλληνες που σκέφτονται την επιστροφή να έρθουν σε επαφή με σημαντικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και οι οποίες αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό.
0: Κύριε Γεραμέο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε αυτό το πρωινό στο ραδιόφωνο του Α. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλήτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλήτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
5: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο.
6: Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
7: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
5: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
7: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
5: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
7: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
8: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, γιατί μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πατημένο σκουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζω, μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας στο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντωνή, στην Ιουλία που μου στέλνετε μηνύματα στα social media. Την καλημέρα για την εκπομπή. Ο Ηλίας μου λέει καλημέρα, καλημέρα. Ο Χρυσικός, γεια σου Ηλία, καλημέρα, να είσαι καλά. Η Όλγα μου λέει καλημέρα από Ζάκη, θα με αγάπη. Το καλό σε αυτή τη χώρα είναι ότι δεν πλήττουμε ποτέ. Ο Αναστάσιος μου λέει καλημέρα. Για να χτίσουν περισσότερες πολυκατοικίες, αλλά ταυτόχρονα με τις απαραίτητες υποδομές, πεζοδρόμια, αγωγή. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Γιατί τώρα, βέβαια, Αναστάσια, έχουμε χτίσει. Η Αθήνα ήταν ένα χωριό όπου υπήρχαν σχέδια πολύ καλά και από ξένους και από Έλληνες πολεοδόμους. Όμως, επειδή δέχθηκε η Αθήνα μια πίεση πληθυσμιακή, ξεκίνησε η υπόθεση από τη Μικρασιατική καταστροφή μέχρι και στη συνέχεια και από τον εμφύλιο και όλα αυτά και μετά ο κόσμος που εγκατέλειπε την περιφέρεια, υπήρχε τεράστια ανάγκη να φτιαχτούν σπίτια. Τότε λοιπόν εχωρήθηκε αυτή η ιστορία στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Και με τις αντιπαροχές, οι αντιπαροχές παιδιά φτιάξανε σπιτάκια, δεν μας αρέσει έτσι όπως δομήθηκε το έργο, αλλά δώσανε σπίτια σε ανθρώπους η αντιπαροχή. Δηλαδή, προσέξτε, η αντιπαροχή έδωσε σπίτια, έτσι, κακώς, άναρχα κτλ. Αν δεν υπήρχε αντιπαροχή, δεν ξέρω αν το στεγαστικό πρόβλημα θα ήταν από τότε πολύ μεγαλύτερο. Ο Δάκης μου λέει, έχεις δύο κορίτσια αθυραμίτες, στην Αγγελική, φιλιά. Δάκη, στέλνω τα φιλιά σου και στην Αγγελική και στην Τίνα. Ο Γιώργος μου λέει, καλημέρα, δηλαδή μας λες ότι είναι ρεαλιστική η πρόταση για αύξηση δόμησης. Ναι, είναι ρεαλιστική, Γιώργο μου, τι να κάνουμε. Δηλαδή, εδώ τι βλέπεις γύρω-γύρω. Συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πρέπει να δοθούν πραγματικά κίνητρα να φύγει ο κόσμος από την Αττική. Αυτό πότε θα γίνει, σε 50 ή σε 800 χρόνια. Το ακούω, ξέρεις πόσα χρόνια το ακούω αυτό, να δοθούν κίνητρα να πας στην περιφέρεια. Πού, με ποια λεφτά, ποιος θα τα χρηματοδοτήσει. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και πόσοι θέλουν να φύγουν από την Αθήνα. Λοιπόν, η ρεαλιστική λύση σε αυτή τη φάση, έτσι, είναι αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή να χτιστούν περισσότερα σπίτια. Με όρους και προϋποθέσεις, σαφώς, και κανόνες και όλα αυτά. Αλλά πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα, ρε παιδιά. Όταν υπάρχουν λίγα σπίτια που έρχονται και οι ξένοι και τα αγοράζουν, προφανώς ανέβουν οι τιμές. Άρα ένας κόσμος που δεν έχει το εισόδημα δεν μπορεί να μείνει. Ούτε να νοικιάσει ούτε να αγοράσει. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Για να πέσουν οι τιμές πρέπει να δοθούν κίνητρα να φτιαχτούν περισσότερες κατοικίες. Απλά είναι τα πράγματα. Νίκος, από όλα αυτά τα λεφτά. Η φάβε με το κρεμμυδάκι και τις ελίτσες. Από όλα αυτά, στο μενού λες. Ο Πάτροχος μου λέει, κατά τη διάρκεια του γεύματος ο Ρούμπιο σκότωσε μια μύγα. Το τι, έλα και εσύ τώρα. Η Ντίνα μου λέει, πες μας το μενού Μενέντες. Τι έχανα τόσο καιρό η κακομήρα. Γεια σου Νίκο, καλέ μας άνθρωπε. Γεια σου Ντίνα. Ο Ντίν μου λέει, περιμένουμε ο Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη να έρθουν με ελικόπτερο στη Χαμολιά στην Ψαροταβέρνα. Ο Δημήτρης. Έλα, εντάξει, μια όχι τέτοια σχόλια. Η Δώρα μου λέει καλημέρα σας κύριε Παναγιώτοπουλο. Νιώθω ότι κεραμέως μιλάει σε άλλη χώρα, ότι μισθό παίρνει. Εντάξει, άσχετα τι παίρνει. Να σου πω κάτι τώρα, τι άποψη έχω εγώ. Την πετά στα σκουπίδια. Νομίζω ότι η κεραμέως είναι από τους υπουργούς που έχει δουλέψει. Έχει κάνει. Δεν φταίει για την οικονομική πολιτική, δεν φταίει για τα εισοδήματα, δεν φταίει, αλλά στο θέμα της εργασίας και διάφορες ρυθμίσεις, μην ξεχνάτε ότι η Κεραμέως έφερε το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, έτσι, και τους έβαλε όλους, εργοδότες και εκπροσώπους των εργαζομένων, και επανεκκίνησε αυτή η διαδικασία που ήταν παγωμένη από τα μνημόνια. Εντάξει. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Ο Μάριος μου λέει: συγκρίνει υπουργός των κατώτερων μισθών με τον πληθωρισμό. Είναι λάθος τεχνικά. Ούτε λέξετε τις αυξήσεις επικουρικές, παρόλο, παιδιά, σαφώς και υπάρχει θέμα με τους μισθούς. Δεν το συζητάμε και τα εισοδήματα. Αλλά ο κάθε υπουργός έχει το δικό του κομμάτι. Ας πούμε, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο κ. Πελιακάκης είναι για αυτά τα ζητήματα. Ο κ. Θεοδωρικάκος, που είναι ο υπουργός ακρίβειας, και ο κ. Πελιακάκης για αύξηση τα εισοδήματα. Ο κάθε υπουργός έχει το ρόλο του στην κυβέρνηση. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Η μικρή, μικρομεσαία ελεύθερη επαγγελματίες, με αγανάκτηση ακούμε δηλώσεις κυβερνητικών καλεσμένων σας να λένε ότι μείωσαν φόρους και ασφαλιστικές φορές. Όταν σε εμάς συνεχώς τα αυξάνουν. Η Ηλιάνα μου λέει: έχουν μειώσει όμως τις φορές, έτσι. Μήπως η ανεργία είναι χαμηλή επειδή οι αποδοχές είναι χαμηλές και πολλοί δουλεύουν δύο δουλειές. Έγινε ανάλυση. Σωστό είναι αυτό που λες. Θέλουν περισσότερους μεγαλύτερους μισθούς. Ωστόσο, η ανεργία και με τους χαμηλότερους μισθούς κάποτε ήταν στο Θεό, γιατί δεν υπήρχαν δουλειές. Δίκιο έχεις, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ο Δημήτρης μου λέει: πριν την ψηφιακή κάρτα είχαμε βέλεκτη προσέλευση στην εταιρεία, τώρα μας υποχρεώνουν να χτυπάμε κάρτα στο λεπτό. Δεν βγαίνει αυτό, παιδιά. Τέλος πάντων, πρέπει να γίνει όμως ένας έλεγχος. Τέλος, καλημέρα σας. Μόνο τουρισμό έχουμε, Στέλιος λέει. Άρα, Μαρία από Κωνσταντίνου εδώ κοντά μας για την ευχάριστη είδηση. Φεύγει ο Ρούμπιο.
9: Φεύγει, καλημέρα.
0: Αυτή είναι καλή είδηση.
9: Εντάξει, όπως το δει κανείς.
0: Εσύ είσαι Ρούμπιο όμως, γιατί χθες μας είπες την καλύτερη είδηση είναι ο Ρούμπιο.
9: Όχι, όχι. Η καλή είδηση σήμερα να πούμε είναι ότι ξεκινάει εκ νέου ο νέος γύρος του προγράμματος Προλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
9: Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν.
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
12: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
12: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχεία και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
15: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
16: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
17: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
16: Μα δεν το έχεις κόψει.
17: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
20: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
19: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
20: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
19: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
20: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
19: Η κορυφαία επιλογή.
21: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα και πώς είστε. Αλφα Πάτρας, Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Ο Γιώργος Πλήστανε στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σήμερα για να πάμε μαζί εκτός ελέγχου να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Πάντα συντροφιά και σήμερα συντροφιά με τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, τα ζαχαροπλαστεία Caravel, σε 6 σημεία στην Πάτρα, παντού κοντά σας, παντού δίπλα σας. Με τα πιο νόστιμα αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό τους καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και τα πιο ποιοτικά και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά που έλκουν την ιστορία τους από πολύ μακριά, από το 1955.

Λοιπόν, φεύγει ο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, που ήρθε χθες των Ηνωμένων Πολιτειών. Που ήρθε χθες και η αλήθεια είναι ότι εξέπεψε μια ομιλία από την Πνίκα κάτω από την Ακρόπολη, ύμνο για την Ελλάδα. Και στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν ότι αυτό έδειξε ότι η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι όλο και σε καλύτερο επίπεδο.

συναντήθηκε και με τον κύριο Μητσοτάκη χθες το απόγευμα μετά την ομιλία του. Σε κλίμα κοινής κατανόησης, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει βέβαια. Αλλά έχουμε δει στη συνέχεια, μετά από ανάλογες επισκέψεις ακόμη και πρόεδρων των ΗΠΑ στην Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες να παίζουν πάλι με μεγάλη επιτυχία το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου ανάμεσα σε εμάς και την Τουρκία. Άρα λοιπόν χαμηλά την παλίτσα, πιο προσεκτικά τα πανηγύρια.

Λοιπόν, στην τοπική επικαιρότητα να πάμε, γιατί είχαμε χθες τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, εκεί όπου συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα. Καταρχήν, ομόφωνα αποφασίστηκε η μεταβίβαση των μετοχών που έχει ο Δήμος της Πάτρας στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμη ΑΕ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταβίβαση 10.800 μετοχών του Δήμου Παντρέων στην αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ. Η συνολική αξία είναι 253.000. Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν, θα απολυθούν δηλαδή, στον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο που είχε καταθέσει επενδυτικό σχέδιο για την υλοποίηση της επένδυσης του αυτοκινητοδρομίου, και η τιμή της κάθε μετοχής προέκυψε από την καταγραφή που έκαναν οι ορκωτοί λογιστές για λογαριασμό της περιφέρειας. Θυμάστε που είχαμε βγάλει εδώ τον κύριο Ζαΐμη, τον αντιπεριφερειάρχη, και μας είχε πει ότι οι ορκωτοί λογιστές όρισαν την τιμή της κάθε μετοχής μετά από αξιολόγηση της αξίας της εταιρείας στα 23,45 ευρώ αναμετοχή. Σε αυτή την τιμή λοιπόν πουλάει και ο Δήμος. Άρα οι διαδικασίες, οι τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, δηλαδή της μεταβίβασης των μετοχών, προχωρούν για το αυτοκινητοδρόμιο. Μένουν το επιμελητήριο και η ΔΕΙΑΠ να συνεδριάσουν και να μεταβιβάσουν τις δικές τους μετοχές και θα έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο των φορέων. Οι ιδιώτες στην πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία τα έχουν βρει με τον κύριο Ηλιόπουλο. Εκεί η τιμή βέβαια είναι σε ελεύθερη διαπραγμάτευση και δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Άρα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια διαφαίνεται φως στο έργο του αυτοκινητοδρομίου στη Χαλανδρίτσα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην τσακίσει και πάλι, ίσως και τελευταία στιγμή συμβαίνει καμιά φορά, αυτή η μεγάλη επένδυση. Χθες το επιμελητήριο δεν συνεδρίασε για το θέμα, καθώς δεν είχε απαρτία και υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ της διοίκησης του επιμελητηρίου ΑΧΑΙΑΣ και της παράθεσης του κ. Ποταμίτη. Το κτίριο λέει ότι ο κύριος Ποταμίτης δεν παρέστη χθες στην διαδικασία στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά φρόντισε να βγάλει μόνο μια ανακοίνωση ότι στηρίζει το αυτοκινητοδρόμιο για την επένδυση. Ο κύριος Ποταμίτης στην ανακοίνωση του της παράταξης σύγχρονο επενδυτήριο με όραμα αναφέρει ότι είναι σταθερά ως παράταξη δίπλα στην επένδυση στο αυτοκινητοδρομίο και δίπλα σε κάθε τέτοια μεγάλη αναπτυξιακή επένδυση. Σήμερα θα συνεδριάσει πάλι το επιμελητήριο και με μικρότερη ακόμη συμμετοχή των μελών του, νομίζω ότι θα περάσει και αυτό την πώληση των μετοχών στον κύριο Ηλιόπουλο. Τυπική είναι άλλωστε η διαδικασία. Τώρα συζητούμε για μετοχές που είχαν οι φορείς σε μια εταιρεία που ουσιαστικά δεν είχε αντικείμενο. Η εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ, που ιδρύθηκε το 1998, ιδρύθηκε για να δρομολογήσει κάποια στιγμή τις διαδικασίες να γίνει η πίστα στη Χαλανδρίτσα. Από τότε αυτά οι συμμετοχές ήταν στον αέρα, δεν υπήρχε έργο. Τώρα η προοπτική να υπάρξει έργο αναγκάζει ουσιαστικά τους φορείς και τους ιδιώτες να εμπιστευτούν το επενδυτικό σχέδιο που έχει καταθέσει ο γνωστός επιχειρηματίας. Για 148 στρέμματα, είναι μεγάλη έκταση.

Εκεί ο κύριος Ηλιόπουλος, όπως λέγαμε και χθες με τον κύριο Μπαρία, έχει πει ότι θα δαπανίσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση και την κατασκευή του έργου.

ήταν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εγκλωβίστηκε στο γραφείο του από φοιτητές και είχαμε μια ένταση στο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Μάλιστα, είχαμε και ανακοίνωση από τον κύριο Μπούρα, ο οποίος έμεινε για κάποιες ώρες μέσα εγκλωβισμένος εκεί από φοιτητές που διαμαρτύρονται κατά της Πριτανίας και κατά του ίδιου. Και έχουμε να αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά με μήνυση που έχει γίνει κατά του κυρίου Μπούρα, ο οποίος θα πάει κατηγορούμενος για το θέμα. Το θέμα των αδέσποτων σκυλιών που είναι έξω από το Πανεπιστήμιο, για το οποίο φιλόζωοι κατέθεσαν μήνυση κατά του Πρίτανη. Πρίτανης έχει πολλές φορές υποστηρίξει ότι τα αδέσποτα είναι θέμα του Δήμου και ότι από το Δήμο δεν γίνεται τίποτα για τα δεκάδες πραγματικά αδέσποτα που αφήνονται και κυκλοφορούν διαρκώς στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης. Πολλές φορές έχουμε και αρκετά από αυτά να γίνονται επικίνδυνα. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε για το θέμα, γιατί υπάρχει ζήτημα με τα δέσποτα σκυλιά γενικότερα, όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο, γενικότερα στην πόλη. Μία από τις αιτίες του θέματος ασφαλώς είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας εκεί έξω, κυρίαρχα μετά την περίοδο του κορονοϊού, απέκτησαν σκύλους. Θυμάσαι, Ανδρέας Πολυμερόπουλος εδώ μαζί μας στον ήχο και τις μουσικές, Ρούλα Νικολέτα στην υποστήριξη εκπομπής. Θυμάσαι την περίοδο του κορονοϊού που κάθε επικραμμένος ή κάθε επικραμμένη βγαίνει ένα σκύλο. Κάποιοι από αυτούς τους σκύλους αφέθηκαν στη συνέχεια γιατί δεν μπορούσαν να τους συντηρήσουν οι ιδιοκτήτες, οι ιδιοκτήτριες. Και δεν αφέθηκαν σε οργανωμένες δομές. Αφέθηκαν και είναι πλέον αδέσποτα ζώα. Όχι μόνο μετά την περίοδο του κορονοϊού, το φαινόμενο είναι γενικότερο. Αλλά από τότε και μετά σημειώθηκε μία αύξηση του φαινομένου κατά 50% από το 2019 και μετά 2020.

0: στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για τα κινητά. Αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να συζητήσουμε και για το κόστος στέγασης και το μεγάλο πρόβλημα των ακινήτων που είναι στο επίκεντρο των προβλημάτων των Ελλήνων σε όποια οικονομική κατηγορία και να ανήκουν. Στην Πάτρα, με βάση τα στοιχεία, αυξάνονται τα ενοίκια, εκτοξεύεται η ζήτηση για φθηνά σπίτια. Έχουμε 3,8 αύξηση στα ενοίκια το 2026. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο των ακινήτων Αχαΐας. Σήμερα έχουμε και κινητοποιήσεις στο Αγρίνιο και τον Πύργο από κτηνοτρόφους Ετωδοκανανίας και Ηλίας για το μεγάλο πρόβλημα της ευλογίας των εγωπροβάτων που έχει οδηγήσει σε θανάτωση δεκάδες χιλιάδες ζώα και στην περιοχή. Θανατώσεις ολόκληρων κομπαδιών. Άλλο τεράστιο θέμα, έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, τις προηγούμενες εβδομάδες. Στις 11 το πρωί υπάρχουν παράλληλες κινητοποιήσεις στο Αγρίνιο και τον Πύργο. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική συζήτηση για τα επόμενα λεπτά, γιατί χθες είχαμε και την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στην υποβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έδωσε τον τόνο της τακτικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα και έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ζήτησε από τα στελέχη, από τους βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να είναι το ίδιο επιθετικοί και να απαντούν με το ίδιο σθένος, όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στον κύριο Τσίπρα. Δεν τον ανέφερε. Ανέφερε, χωρίς να αναφέρει το όνομά του και το κόμμα, ότι πρέπει και από την άλλη πλευρά να δίνονται απαντήσεις, γιατί εμφανίζονται ως σωτήρες κάποιοι που έχουν ευθύνες για την κατάσταση της χώρας. Θέλω να πάμε στον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε αυτή την τακτική πώς θα ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα. Κύριε Καρχημάκη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εξαιρετικά. Το θέμα είναι ότι αυτή η, αν θέλετε, διάθεση δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζεται όσο έχουμε αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι, αυτά θα τα πούμε τώρα για να δούμε τι τρόποι υπάρχουν για να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ποιος θα έρθει. Γιατί ο Μητσοτάκης λέει ότι αν δεν είναι αυτός, υπάρχει ένα προβληματάκι να συνοηθείτε όλοι οι άλλοι μεταξύ σας. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης χθες. Κατάλαβα από τα όσα είδα στην ομιλία του ότι αρχίζετε και έχετε ένα διμέτωπο αγώνα πάλι. Δηλαδή, εκεί που λέγατε ότι αντίπαλος μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνομαι ότι αισθάνεστε την ανάγκη να απαντάτε και σε παρεμβάσεις και προτάσεις που κάνει ο κ. Τσίπρας, ενδεχομένως για να μην σας πάρει έναν κόσμο στους επόμενους μήνες.
1: Ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αποδίδονται το Κέσαρο στο Κέσαρι. Δηλαδή πρέπει να θυμίζουμε στον κόσμο ποιος έχει την αξιοπιστία των λεγόμενων του. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι, για παράδειγμα, το πώς μπορεί, αν μπορούμε να φτιάξουμε την επιστροφή, γιατί ναι, ακούω δύο φορές τον εαυτό.
0: Να φτιάξουμε την επιστροφή, αλλά να μην τον ακούει τον εαυτό του ο κύριος Καρχημάκης, ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να υπενθυμίζουμε και να αναρωτιόμαστε ποιος έχει την αξιοπιστία πραγματικά να αντιμετωπίσει τις μεγάλες οικονομικές ανισότητες σε αυτόν τον τόπο. Mm. Εκείνος ο οποίος όταν είχε την εξουσία έριξε τη φορολογία στα μερίσματα άνω των 100.000 ευρώ, δηλαδή στους ανθρώπους που είχαν 2 εκατομμύρια μετοχές τουλάχιστον, ναι, από το 15 στο 10, ή αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι άδικο ένας μισθωτός που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά να πληρώνει 600 ευρώ παραπάνω φόρο από αυτόν ο οποίος έχει 2 εκατομμύρια μετοχές. Mm-hmm. Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει πραγματικά τα προβλήματα των μικρομεσαίων? Αυτός ο οποίος τους οδήγησε στο χείλος της καταστροφής, ή εκείνοι οι οποίοι δημιουργήσαν το πρόγραμμά τους, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, την αγορά, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ξυπνάνε νωρίς να δείξουν το μαγαζί τους και δεν ξέρουν αν θα βγάλουν το μήνα? Ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τους εργαζομένους? Εκείνος ο οποίος συνέχισε την, αν θέλετε, την αδικία του υποκατώτατου του μισθού, ή αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται σε σωματεία προκειμένου να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις? Ποιος μπορεί να μιλήσει για τους συνταξιούχους? Ο εκείνος που έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο, ή αυτοί οι οποίοι πραγματικά παλεύουν για τη 13η σύνταξη? Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα.
0: Μου λέτε ότι δεν έχετε, Δεν έχετε μόνο μέτωπο. Δεν έχετε μόνο μέτωπο. Έχετε να αντιμετωπίσετε και τις προτάσεις που πρέπει να αποδομείτε κάθε φορά που κάνει ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς. Έτσι δεν είναι?
1: Ξέρετε, το βασικό μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της. Το θέμα δεν είναι να κερδίσουμε τον κύριο Τσίπρα. Το θέμα είναι να κερδίσουμε αυτή την κυβέρνηση.
0: Πάντως τα νούμερα δείχνουν ότι η μάχη γίνεται για το δεύτερο τρίτο. Αυτό δείχνουν τα νούμερα.
1: Τα νούμερα, αν θέλετε, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ναι, δείχνουν ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο δίπολο μεταξύ του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και επειδή πολύ καλά γνωρίζεστε, είσαστε έμπειρος, ότι πρώτα αλλάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις δημοσκοπήσεις και μετά η πρόθεση ψήφου, νομίζω ότι αυτό θα εκφραστεί και στην πρόθεση ψήφου όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Μάλιστα, αυτό δεν είναι μια προσωπική μου πολιτική πεποίθηση. Είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο έχει ζήσει ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια.
0: Την
1: τελευταία χρόνια έχει μάθει ο κόσμος ότι πρέπει και μπορεί να ψηφίζει με βάση αυτόν ο οποίος μπορεί να λύσει τα προβλήματά του.
0: Mm.
1: Ποιο είναι εκείνο, σύμφωνα πάλι με τις δημοσκοπήσεις που επικαλούμαστε συνεχώς, ποιο είναι εκείνο το πολιτικό σχέδιο το οποίο έχει την αξιοπιστία και τη δυνατότητα να λύσει τα προβλήματά του ελληνικού λαού, σύμφωνα με τα όσα βλέπουμε, εκείνο του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα βάζουμε μια ανατελεία γιατί θα πάμε προς το τέλος να μιλήσουμε πάλι για τους πολιτικούς σχεδιασμούς, τις δημοσκοπήσεις και πώς θα κάνετε κυβέρνηση, αν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Θέλω να μείνουμε λίγο στα οικονομικά. Γιατί αυτά είναι που απασχολούν κυρίως, κύριε Καρχημάκη, το ξέρετε καλά, τον κόσμο που μας ακούει. Η κυβέρνηση βγήκε προημερών και ανακοίνωσε τα μέτρα, το πρώτο πακέτο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και της κατάστασης που επικρατεί τους τελευταίους μήνες, ενώπιση και του σκληρού χειμώνα που έρχεται. Αναμένουμε και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι 120 δόσεις, αυτά που είπε η κυβέρνηση, αυτά που λέει ότι έχει ακόμη καβάτζα, να το πω έτσι, αν έρθουν ακόμη χειρότερες εποχές, δεν θεωρείτε ότι είναι ένα ικανοποιητικό πακέτο στα μέτρα των δυνατοτήτων της οικονομίας?
1: Όχι. Μονολεκτικά, όχι.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχουν μέτρα με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, τα οποία μπορούν να ελαφρύνουν τους κόστους τους πολίτες,
0: ναι,
1: και η κυβέρνηση, επειδή φοβάται να τα βάλει με τα καρτέλ και τους δηληστηριάδες, δεν προχωράει στην υλοποίησή τους.
0: Ναι.
1: Πρώτο, εμείς τι λέμε, μάλλον ξεκινήσουμε από αλλού την κουβέντα. Αν δείτε τα πάνελ στην τηλεόραση ή τις συζητήσεις στα ραδιόφωνα, μπαίνει πολύ συχνά ένα ερώτημα. Ρε παιδιά, η Κύπρος παίρνει βενζίνη από τα ίδια δηληστήρια με εμάς.
0: Mm.
1: Και έχει βενζίνη στο 1,60. Εμείς το 2,20 με 2,30 έχουμε φτάσει και 2,40.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Η διαφορά είναι η φόρη.
1: Η απάντηση που δίνει η Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο με βάση τα πλεονόζοντα έσοδα από το ΦΠΑ να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που κάνουν οι Κύπροι προκειμένου να πέσει η τιμή στη βενζίνη.
0: Mm-hmm.
1: Η κυβέρνηση του αρνείται. Λέει δε ότι θέλει να πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια άδεια για έκτακτα μέτρα, δεν μιλάμε για ένα μόνιμο μηχανισμό, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα. Πιστέψτε τον Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηβασιλείου, ο οποίος όσο και αν πιέστηκε σε κεντρικό, αν θέλετε, τηλεοπτικό σταθμό την προηγούμενη εβδομάδα να πει ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ψέματα σε σχέση με το ότι μπορούμε να φτιάξουμε τέτοιου είδους μηχανισμό, δεν το είπε. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι υπάρχει ένας πληθωρισμός απληστίας, δηλαδή ότι οι ενεργειακές εταιρείες και οι εταιρείες πετρελαϊκές είπαν βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 και ανεβάσαν τις τιμές πάνω από το κόστος. Είχαν πράγματι αυξημένα κόστη, αλλά ανεβάσαν τις τιμές πάνω από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κέρδη ένα βαρέλι κάνει κριτική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Για κέρδη ένα βαρέλι 10 με 12 δολάρια.
0: Mm-hmm.
1: Ποιο είναι το κέρδος στα ελληνικά δηληστήρια? 35 δολάρια. Τρεις φορές πάνω από το ποσοστό του υπερκέρδους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν πρέπει εκεί να πούμε ότι θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν στο ποσοστό αύξηση των κερδών? Είναι το λογικό και είναι και κάτι το οποίο μας το λέει.
0: Ναι, αλλά πάντως, κύριε Καρχημάκη, να σας πω και κάτι να σας βοηθήσω. Να σας βοηθήσω να μου απαντήσετε συνολικά.
1: Σας άκουσα γιατί ακούω πολύ έντονα τον εαυτό μου.
0: Όχι, να βοηθήσουμε λίγο με τον ήχο. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι εδώ μπορούν να κάνουν κάτι για την επιστροφή.
1: Κύριε, συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία.
0: Ναι.

0: βγάλανε χρήματα στην πλάτη μας, τα χρήματα αυτά πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ πιο κρίσιμο ερώτημα. Η κυβέρνηση ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη λέγοντας είναι 2,2 δις ο δημοσιονομικός χώρος, από εκεί πέρα τελειώσαμε, ούτε 120 δόσεις ούτε τίποτα. Mm-hmm. Και ξαφνικά τη βλέπουμε να δίνει.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο δημοσιονομικός χώρος? Ακορντεόν στα χέρια της κυβέρνησης που τον ανοίγει και τον κλείνει ανάλογα με το αν θέλει να περιορίσει τις προτάσεις αντιπολίτευσης ή όχι. Mm-hmm. Αυτό το οποίο αποδεικνύεται περίτρανα είναι ότι αυτά τα οποία βαφτίζανε ως λαϊκισμό όλες τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες είναι εφαρμόσιμα. Mm-hmm. Υπάρχει ο χώρος. Απλώς δεν θέλουν.
1: Μάλιστα. Πάντως οι 120 δόσεις είναι ένα μέτρο το οποίο το ζητούσατε. Φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνείτε ότι είναι θετικό. Βέβαια από την αγορά φωνάζουν. Φωνάζουν για το επιτόκιο.
0: Φωνάζουν
1: για το επιτόκιο. Φωνάζουν για το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρέη του 25. Έτσι.
0: Μα, πολύ καλά κάνουν και φωνάζουν. Με συγχωρείτε. Η πρόταση του Πασόκ ήταν 120 δόσεις με περικοπή τόκων και προσαυξήσεων και με ένα λογικό επιτόκιο. Mm. Και βεβαίως να συμπεριλαμβάνει όλους. 120 δόσεις για όλους, και αυτό ήταν και το λογικό και το προφανές. Mm. Τι κάνει η κυβέρνηση? Δημιουργεί έναν τίτλο για να παίξει στα κανάλια, ο οποίος όμως δεν καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς. Η κυβέρνηση κυβερνά με όρους επικοινωνίας, όχι ουσίας. Νομίζω ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη αλήθεια που είπε ο Πρωθυπουργός, έστω και αν ήταν Σαρδάμ. Mm. Θυμάστε, το με ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι
1: ναι,
0: η ουσία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να πει κοινωνία. Λοιπόν, να πάμε λίγο κλείνοντας, κύριε Καρχημάκη, σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Δηλαδή στο πολιτικό καθαρά κομμάτι αυτής της αντιπαράθεσης που θα δούμε τους επόμενους μήνες. Σας είπα και στην αρχή, ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι εμείς ο στόχος μας είναι καθαρός. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, εγγυόμαστε τη σταθερότητα, το είπε και προχθές στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, εγγυόμαστε και την προοπτική του τόπου, μπορούμε να το κάνουμε, εμείς είμαστε αυτοί και είμαστε ξεκάθαροι. Οι άλλοι. Λέει ότι ο ίδιος και οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Δεν μπορούν να σας δώσουν μια κυβέρνηση αύριο. Άρα, εδώ θέλω να πάμε λίγο να μου πείτε κλείνοντας. Ωραία. Εγώ σας λέω ότι εσείς.
0: Εδώ και κάποια λεπτά δεν σας ακούω.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Κάνει διακοπές. Τώρα σας άκουσα. Το μ' ακούτε τώρα, το άκουσα μισό.
1: Ωραία. Αν μπορείτε να μ' ακούσετε, να κλείσουμε
0: τώρα,
1: με
0: αυτό. Πολύ καλύτερα. Μπράβο. Πολύ καλύτερα.
1: Ωραία, ωραία. Λέω, ο Μητσοτάκης λέει καθαρά ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, έχει δηλαδή ένα καθαρό στόχο, εγγυάται τη σταθερότητα, όποια σταθερότητα εννοεί ο κ. Μητσοτάκης, και την προοπτική της χώρας. Οι άλλοι λένε, ο ίδιος και οι υπουργοί του, δεν μπορούν να κυβερνήσουν, δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους, Πασόκ, Τσίπρας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι άλλες δυνάμεις. Πώς θα γίνει η κυβέρνηση? Εσείς μπορείτε να είστε αυτοδυναμοί.
0: Στις υψηλές τιμές, στη γεωπολιτική ανασφάλεια. Το γεγονός ότι οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, ότι οι νέοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πιάσουν σπίτι. Σταθερότητα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σταθερότητα για την αλλαγή κυβέρνησης. Και επειδή μπαίνει το ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί αυτός ο τόπος, η απάντηση είναι με μια κυβέρνηση Πασόκ, το οποίο θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές και το οποίο εφόσον χρειαστούν συνεργασίες θα κρίνει με βάση την πολιτική γεωγραφία του κοινοβουλίου, προκειμένου να συγκροτήσει τις απαραίτητες συμμαχίες στη βάση του προγράμματός του και του στελεχειακού δυναμικού, το οποίο μπορεί να υπηρετήσει την υλοποίηση του σχεδίου του.
1: Ναι. Σας θυμίζω ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση χρειάζεται 37% κοντά, έτσι.
0: Μα γι' αυτό σας είπα, ότι εφόσον χρειαστούν συνεργασίες, το Πασόκ δεν θα κάνει το έγκλημα το οποίο λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία θα οδηγήσει την χώρα σε κυβερνησία. Θα επιδιώξουμε κοινοβουλευτικές συνεργασίες με τα κόμματα τα οποία βρίσκονται εντός της Βουλής. Πάντοτε θέτοντας ως κριτήριο την προγραμματική συγγένεια και την ποιότητα των πολιτικών στελεχών τα οποία θα μπορέσουν ή δεν θα τα οποία θα έπρεπε να μπορούν να υπηρετήσουν το πολιτικό.
1: Πάντως αυτό ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία το λένε περιπέτεια.
0: Περιπέτεια είναι αυτό το οποίο ζει ο κόσμος. Περιπέτεια είναι το γεγονός ότι 400 παιδιά καταφέρουν να μπουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν θα μπορέσουν να φοιτήσουν.
1: Ναι, είναι αυτό που
0: λέγαμε. Περιπέτεια είναι ότι ένα από αυτά τα παιδιά το γνώρισα στο Χαϊδάρι. Και του είπαν οι γονείς του ότι άμα δεν μπορέσεις να βρεις δουλειά, δεν θα πας.
1: Μάλιστα.
0: Περιπέτεια είναι η ζωή που ζούμε καθημερινά. Περιπέτεια είναι η βενζίνη 2,40.
1: Μάλιστα. Σε αυτό έχετε, ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ένας νέος πολιτικός, ο οποίος. Έχει αξία να τον ακούσει. Εγώ είμαι πάντα υπέρ των νέων ανθρώπων, σε όποια κόμματα και να είναι. Δηλαδή, έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε.

0: περιβάρουν ως εκεί, που έτσι, παιδί μου, θυμίζουν, σε γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω. Ενώ αυτά τα νέα παιδιά και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ και στα άλλα κόμματα, καλό είναι να τα ακούμε. Είναι λέκτορας Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία. Λοιπόν, διαφημίσεις πολύ λίγο και ερχόμαστε.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, 9 και 33 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στον Αλφα Πάτρας, ο Γιώργος πριν στο μικρόφωνο. Θυμίζω μαζί μας πάντα τα ζαχαροπλαστεία Caravel, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. Σε 6 σημεία κοντά σας, παντού κοντά σας. Με γευστικότατα αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της Πάτρας. Και γλυκά στην καλύτερη ποικιλία και την εξαιρετική ποιότητα των Caravel. Με την γνώση και την αγάπη για το γλυκό που μετράει πάρα πάρα πολλά χρόνια ιστορίας από το 1955. Έχουμε τους αλλοιείς, θυμάστε που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για τα θέματα των αλλοιών, οι οποίοι τις τελευταίες 5 μέρες δεν βγήκαν στα νυχτά να ψαρέψουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και προβλήματα ελλείψεων στην αγορά. Οι έμποροι προσπάθησαν να φέρουν ψάρια από την Τουρκία, τα μπλόκαραν οι αλλοιείς με κινητοποίησή τους και προσανατολίζονται σε νέες κινητοποίησεις οι αλλοιείς της Πάτρας. Εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν στο νέο αποκλεισμό της Ιχθυόσκαλας την Κυριακή που έρχεται 11 του μηνός. Συνεχίζοντας τις κινητοποίησεις, φαίνεται ότι δεν τους ικανοποίησε η χθεσινή ανακοίνωση από την Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, που ανεβάζει την επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο από τα 16 στα 32 λεπτά. Οι αλλοιείς θεωρούν ότι πρέπει και μπορεί η κυβέρνηση να δώσει πολύ παραπάνω, θυμίζοντας ότι στην Ευρώπη η ανάλογη στήριξη των αλλοιέων σε χώρες όπως η Ισπανία, που έχουν σημαντική αλλοιεία, φτάνουν τα 60 λεπτά το λίτρο. Υποστηρίζουν ότι το βασικότερο κόστος τους είναι η ενέργεια, είναι το πετρέλαιο. Και συνεχίζουν να αντιδρούν στην εισαγωγή ψαριών και τη διέλευση φορτηγών που έρχονται και στην περιοχή μας, με εκατοντάδες με χιλιάδες τόνους ψάρια από την Τουρκία. Άρα ενδεχομένως την Κυριακή να έχουμε νέα κινητοποίηση και τη Δευτέρα να έχουμε πάλι ελλείψεις στην αγορά.

Στην Πάτρα ήταν και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Ο οποίος αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Βρέθηκε στην εκδήλωση που έκανε η κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Κατσαφάδος.

μίλησε για τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή και για την στήριξη της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας με χρηματοδότηση αντιπλημμυρικά. Ένα αίτημα που είχε θέσει και ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, με τον οποίο συναντήθηκε ο Υφυπουργός. Βεβαίως, όλα αυτά είναι ωραία, αλλά ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί οι πληγέντες από τις πυρκαγιές, κύριε Κατσαφάδο, από το 2024, όχι τις περσινές πυρκαγιές, τις προπέρσινες πυρκαγιές.

0: φαινόταν ως το παιδί το οποίο παραπονιέται γιατί το κάνουν ντάι Τούρκοι. Πήγαιναν διάφοροι σε διάφορους ξένους και λέγανε μας κάνουν τόση παραβίαση στον αέρα, μας κάνουν τόση παραβίαση στη θάλασσα, μας κάνουν το ένα, μας κάνουν το άλλο, μας κάνουν το παρα. Και το ερώτημα ήταν τι κάναμε εμείς για τον εαυτό μας. Τι κάναμε εμείς για να έχουμε ισχυρότερη γεωπολιτική θέση και να μην ετεροκαθοριζόμαστε, να μην έχουμε μια τουρκοκεντρική εξωτερική πολιτική. Γιατί η Τουρκία δεν έχει μια ελληνοκεντρική εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, όσο και αν δεν αρέσει σε διάφορους πατριώτες εδώ πέρα της φακής. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με ακμάζοντα δημογραφικά, με ισχυρή εγχώρια πολεμική βιομηχανία. Η Τουρκία λοιπόν είναι σε μια διαδικασία να αυτοπροσδιορίζεται. Εμείς γιατί να ετεροπροσδιοριζόμαστε? Εμείς γιατί να μπαίνουμε σε αυτή τη διελκυστίνδα? Εμείς λοιπόν να κοιτάμε τη δουλειά μας, να κοιτάμε τι είναι αυτό το οποίο εμείς έχουμε να κάνουμε, τι είναι αυτό το οποίο έχουμε εμείς να βάλουμε στο τραπέζι. Γιατί όταν φέρνεις κάτι στο τραπέζι και όταν είσαι κάποιος, τότε και οι εταίροι σου και οι γείτονες, όσο προβληματικοί και να είναι, σε μετράν, σε υπολογίζουν και σε σέβονται. Γιατί αντιδρούν,
1: στο καλωδίου, για παράδειγμα,
0: γιατί αντιδρούν οι Τούρκοι? Γιατί ασκούμε δικαιώματα? Γιατί αντιδρούν? Αν δεν ασκούσαμε δικαιώματα, γιατί αν καθόμασταν στη γωνία μας και καταγγέλαμε τον τουρκικό αναθεωρητισμό ρητορικά και σηκώναμε διαρκώς F-16 να αναχαιτίζουν τα τουρκικά drones, συγκλονιστικό κόστος εντωμεταξύ. Η σχέση κόστους-οφέλους στην αναχέτηση drones από μαχητικά είναι τρομακτική εις βάρος μας. Λοιπόν, όσο εμείς λοιπόν δεν κάναμε τη δική μας τη δουλειά, τους δικούς μας εξοπλισμούς, τη δική μας στρατηγική τοποθέτηση, όπως κάναμε στο πεδίο της ενέργειας, δεν θα γινόταν τίποτα. Όταν λοιπόν πας στο πεδίο και λες εγώ θέλω να ασκήσω τα δικαιώματά μου, θέλω να κάνω εξορίξεις, θέλω να ποντίσω ένα καλώδιο, είναι πολύ πιθανόν οι άλλοι να αντιδράσουν. Γιατί και αυτοί έχουν αξιώσεις. Δεν τα έχουμε βρει με τους Τούρκους. Έχουμε συμφωνήσει ότι διαφωνούμε σε ένα πράγμα και το έχουμε πάει στη διεθνή δικαιοδοσία για να αποφανθεί υπέρ του ενός ή του άλλου. Όχι. Εμείς λέμε αυτές είναι οι θέσεις μας με βάση το διεθνές δίκαιο. Οι Τούρκοι που και αυτοί επικαλούνται με έναν τρόπο το διεθνές δίκαιο, αλλά στην πραγματικότητα επικαλούνται και το δίκαιο του ισχυρού, σου λέω αυτές είναι οι δικές μου θέσεις και οι δικές μου αξιώσεις. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί. Και μιας και λέω για σοβαρούς, επειδή ακούω την κριτική για το καλώδιο, ότι ο Ρούμπιο δεν ήταν πολύ δυνατός για το καλώδιο, διαβάζω σήμερα τον κύριο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχωρεί στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά, που είναι μάλλον ευκρινές αυτό το οποίο λέει. Να σας το διαβάσω. Ερωτηθείς για τις διασυνδέσεις ενεργειακές, λέει. Χρειαζόμαστε ποικιλομορφίες αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για εμάς και ένα ακόμα παράδειγμα του πώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ελλάδας αλληλεπικαλύπτονται. Είμαστε λοιπόν πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό. Και ελπίζω να βρούμε λύσεις. Όπως είπα και στη συνέντευξη τύπου, ορισμένα από αυτά τα ζητήματα προφανώς δεν επιλύονται καλύτερα δια των μέσων ενημέρωσης. Είναι καλύτερο αυτό να γίνεται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες. Αυτό λέει ο κύριος Ρούμπιο. Αν περίμενε κάποιος ότι ο κύριος Ρούμπιο θα λύσει το θέμα του καλωδίου, είναι μάλλον άσχετος με τα γεωπολιτικά. Αλλά μιας και ακούω την κριτική του κυρίου Τσίπρα για το καλώδιο και πόσο ο Ρούμπιο ήρθε, είδε, απήλθε και δεν μας έδωσε διαβεβαιώσει κλπ. Να ακούσουμε τι είπε χθες στο συνέδριο του Βήματος ο κύριος Τσίπρας για το τι είναι αυτό το καλώδιο. Επειδή όταν κάνεις μια κριτική πρέπει να έχει και βάση αυτή η κριτική, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Έλα να ακούσουμε τι είπε χθες στη συζήτηση με τη συνάδελφο τη Νίκη Λιμπεράκη ο κύριος Τσίπρας για αυτό το καλώδιο που δεν ξέρει καν τι καλώδιο είναι ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγγνώμη, αλλά αυτός τα λέει. Παρακαλώ.
2: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό, με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Καλώδιο τηλεπικοινωνίας, ηλεκτρική διασύνδεση. Το λέω επειδή για την κριτική που γίνεται. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία τη Δουρουδή. Ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800 στο nerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε για το πρώτο τραγούδι σε αυτό το ηλιόλουστο καλοκαιρινό πρωινό που ξαναβάλαμε τα κοντομάνικα. Βάλαμε μέσα τις ζακέτες και ξαναβάλαμε τα κοντομάνικα. Εδώ εσένα δεν σε βλέπω πολύ. Είσαι πρωινό. Α, ναι, ναι, μη μου δίνεσαι παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί κολλάζομαι πρωινιάτικα.

0: Μια και λέω για τη συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιο στην Καθημερινή, να διαβάσω και πολύ γρήγορα δύο αποσπάσματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Λέει: για εμένα θα ήταν αδιανόητη μια σοβαρή κλιμάκωση στα ελληνοτουρκικά. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Όσο για την πόλη στον F-35 στην Άγκυρα, ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος θυμίζω ότι είναι αρχιτέκτονας, μάλλον εις εκ των αρχιτεκτώνων του EastMed Act, που ήταν ένα ευρύτερο νομοσχέδιο που συντάχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μαζί με τον Μπομπ Μενέντες και άλλους γερουσιαστές, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, με την τότε κυβέρνηση στην Κύπρο και με την τότε κυβέρνηση στο Ισραήλ, όπου είχε μια σειρά πρόνοιες και μια σειρά προβλέψεις, από την άρση του εμπάργκο για την πώληση όπλων στην Κύπρο, μέχρι. Ο κύριος Ρούμπιο λέει: υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει επίσης μια διάταξη στο νόμο NDAA, που θέτει πολύ αυστηρούς όρους. Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση των F-35 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Είναι πολύ σαφής ο κύριος Ρούμπιο για όσους θέλουν να καταλάβουν. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Μπαμπά, το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
3: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
2: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
3: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ, μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
1: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνεις το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε πρώτα απ' όλα ήδη στις μέρες, επειδή τελειώσαμε με το Ρούμπιο. Ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εχθές και απαγορεύει στην Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του. Μιλάμε για 400 τραγούδια, βασικά μιλάμε για το έργο της Βύση. Όπως αντιλαμβάνεστε, η κυρία Βύση πλερουά αφενός, ή όποιος άλλος εν πάση περιπτώσει, ή θα πρέπει να βρει να λέει άλλα τραγούδια, αλλά δεν θα πηγαίνουμε εμείς να τα ακούμε αυτά. Πολύ κακό μαντάτο εν όψη του νέου μαγαζιού που ετοιμάζεται και στο οποίο έχουν πέσει και πάρα πολλά λεφτά. Μιλώ για την ανακατασκευή του Αθηνών Αρένα στην Πειραιώς, το οποίο εξαγοράστηκε από την εταιρεία παραγωγής της κυρίας Δήμητρας Κούστα, η οποία έχει αναλάβει το συνολικό μανατζάρισμα της κυρίας Βύση. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, υπάρχει μια δικαστική εμπλοκή. Αυτό είναι ο πόλεμος των Rose εδώ πέρα, για να θυμηθώ τα παλιά, τα 80s. Λοιπόν, να δούμε που θα βγάλει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή εξοδικαστικά θα λυθεί αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι τότε θα προκληθεί ζημιά και στους δύο. Αυτό είναι αναμφίβολο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα της καθημερινότητας, η ακρίβεια η οποία εμφανίζεται σε όλα τα σκέλη της ζωής μας. πότε είναι το λάδι, πότε είναι η φέτα. Η φέτα, κατά τους επαϊόντες, είναι το νέο λάδι. Ζήτησα από τον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, και πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβριτών, τον κύριο Παύλο Σατολιά, έναν άνθρωπο που ασχολείται πολύ συστηματικά με την ελληνική φέτα, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Σατολιά, ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα σας, κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Γιατί λοιπόν έχει πάρει την ανηφόρα η τιμή της φέτας στο ράφι τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες μάλλον?
4: Θα σας εξηγήσω, να προσπαθήσω τουλάχιστον να σας εξηγήσω, κύριε Ευγενίδη. Διαγράφεται μια πολύ δυσχερή κατάσταση για την ολόκληρη κοινωνία. Τα βλέπετε, τα βιώνετε, τα ακούτε, τα λέτε και για το τρόφιμο και για την κατανάλωση, για τον καταναλωτή. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο-τρεις παράγοντες που ενισχύουν αυτό το φαίνεται, που διαφαίνεται ότι η φέτα θα πάρει την ανιούσα. Από καιρό φαίνονταν, τώρα πλέον είναι στο διατάφτα. Δεν μπορεί να προωθηθεί άλλο από τους κρίκους αλυσίδες. Έχει να κάνει με δύο-τρία πραγματάκια. Το ένα εξ αυτών, σοβαρό, είναι η μείωση από τα θανατοφέντα ζώα λόγω της ευλογιάς και δύο πεζοποιών και της ακροαχθόδη, περίπου στα 500.000 εγωπρόβατα. Το γάλα αυτό που δείτε από την κατανάλωση, από την αγορά, το εγωπρόβιο, είναι γύρω στους 60 με 70.000 τόνους μέχρι τέλος της χρονιάς, εκεί εκτιμάται. Θέλουμε κάθε χρόνο για την αύξηση των εξαγωγών της φέτας θετικό στοιχείο, αλλά τώρα λειτουργεί πολύ αναρνητικά, γύρω στους 30.000 τόνους με 35, γιατί κάθε χρόνο πρέπει να πούμε στους ακροατές σας ότι η φέτα σε εξαγωγές αυξάνεται ποσοτικά γύρω στο 7%. Αυτά είναι τα νούμερα που σας δίνω. Πάνω από 100.000 τόνους γάλα στο συνολικά, παραχθέν 700.000 τόνους γάλα πρόβειου γάλακτος της χώρας. Και έρχεται λοιπόν και συνεπικουρείται από ένα αυξημένο κόστος παραγωγής των τελευταίων μηνών, που έχει να κάνει σε όλο το φάσμα της αλυσίδας του γάλακτος. Εννοώ στον πρωτογενή τομέα του κτηνοτρόφου, μετά στη συλλογή του γάλακτος, στην επεξεργασία, στα εργοστάσια, στη μεταποίηση και στη διανομή.
0: Αυτό πάντως δεν πρόκειται να λυθεί μεσοπρόθεσμα, έτσι όπως το λέτε, διότι αν μας λείπει περίπου μισό εκατομμύριο ζώα από το ζωικό κεφάλαιο, αυτό δεν αναπληρώνεται.
4: Σωστή παρατήρηση. Έχουμε δύο αρνητικά λοιπόν στοιχεία. Το οποίο το ένα είναι αφορά όλη την κοινωνία, το υψηλό κόστος στην ενέργεια, ειδικά στα πετρελοειδή, το οποίο από ό,τι λένε οι ειδικοί δεν θα εξομαλυνθεί το επόμενο διάστημα.
0: Είναι διεθνές.
4: Μπράβο. Και το δεύτερο λοιπόν, η ανασύσταση που ζητάμε εμείς σαν κτηνοτρόφοι δεν γίνεται ως διαμαγείας από τη μια μέρα στην άλλη, ούτως ώστε να αναπληρώσουμε τα ζώα και να έχει υπέρ τη μια κανονικότητα. Άρα και τα δύο είναι πολύ αρνητικά στοιχεία, μας ανησυχούν και οδηγούν λοιπόν σε επικείμενες αυξήσεις, ειδικά στα γαλακτοκομικά, γιαούρτια και φέτα κυρίως, γιατί το 90% του γάλακτος του πρόβειου πάει για φέτα. Και ό,τι άλλο προέρχεται από εκεί, κίτρινα τυριά από πρόβειο γάλα, εγωπρόβειο γάλα, το οποίο αυτό το κόστος που σας περιγράφω εκτιμητέο είναι αυτή τη στιγμή γύρω από 1 έως 1,5 ευρώ το κιλό.

0: τιμές. Τώρα, πώς θα προσπαθήσει ο κάθε εταιρεία να είναι ανταγωνιστικό, γιατί θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα περιβάλλον που γνωρίζουμε ότι ο καταναλωτής είναι στα όρια του, μάλλον τα έχει ξεπεράσει για να είμαι ακριβή, ναι, στα όρια του, είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας να απορροφήσουμε ακόμα μια φορά, όσο περιθώριο υπάρχει, ένα κόστος για να μην φτάσει στον τελικό ράφ αυτή τη τιμή. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να ξέρουμε ότι θα έχουμε αυξήσεις.
1: Πάντως, προσέξτε, εδώ υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Οι εταιρείες οι μεταποιητικές που παίρνουν πολύ προϊόν και αντιστοίχως διακινούν μεγάλο μέρος του προϊόντος το οποίο βγαίνει στην αγορά, θεωρητικά λόγω του όγκου μπορούν να πετύχουν καλύτερη τιμή. Ακόμα και έτσι όμως λέτε εσείς ότι δεν θα αναχαιτιστούν οι όποιες αυξήσεις στο ράφι.
0: Όχι, όχι, γιατί έχουμε αύξηση στο γάλα στον παραγωγό λόγω της αφισίτησης που
1: σπέρε. Οπότε και ο παραγωγός πουλάει ακριβότερα.
0: Όταν χαλάει, ναι, αυτό είναι ένα καλό στοιχείο βέβαια, αλλά από την άλλη, όταν χαλάει η ισορροπία του νόμου της προσφοράς με τη ζήτηση, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μέτρο.
1: Μήπως υπάρχει τότε σενάριο να πάρουν αυτές οι εταιρείες οι μεταποιητικές γάλα απ' έξω από άλλες χώρες?
0: Όχι, όχι. Απαγορεύεται διαροπάλου.
1: Εγώ το ρωτώ για να είμαστε σαφείς για όσους γνωρίζουν.
0: Και ξέρετε τι μας ανησυχεί. Μας ανησυχεί αυτό που λέτε. Γιατί όταν ακριβένει ένα προϊόν, ξέρουμε ότι ανοίγει ο δρόμος για παραπλανήσεις, για βαφτίσεις,
1: ναι,
0: αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν. Για επιτίδιους που θα προσπαθήσουν να περάσουν στην αγορά και πρώτη ύλη η οποία δεν συνάδει με το ΠΟΠ. Και δεύτερον, και προϊόντα αφιβόλου ποιότητας φθηνότερα, τα οποία δεν είναι καλά για τον καταναλωτή.
1: Αυτό έχει περιοριστεί κάπως?
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα θεωρούμε ότι υπάρχει μια ισορροπία. Αλλά ξαναλέω, όταν υπάρχει κίνητρο οικονομικό, όσο μεγαλύτερο το κίνητρο, τόσο πολύ ανοίγει την όρεξη σε κάποιον.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, πρέπει η πολιτεία να έχει τα μάτια της με τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς 14. Για να προλάβει τα πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να ισορροπήσουμε το γάλα της χώρας. Γιατί θα πω και αυτό, κύριε Βλουνίδη, ότι έχει τρομερές περιπτώσεις. Σας περιέγραψα ότι γίνεται με εξαγωγές και δεν έχει ταβάνι αυτό. Δεν σταματάει. Άρα μπορεί να λειτουργήσει σαν μοχλός ανάπτυξης η κοινοτροφία για την οικονομία, για την απασχόληση, για τις εξαγωγές.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα δρομολογηθούν σύντομα και τα μέτρα ανασύστασης κεφαλαίου και τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχασαν τα ζώα τους.
0: Θέλω να πω μια κουβέντα πάνω σε αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Είπαμε στον Υπουργό και το κατάλαβε στην ΕΔΕΘ και το ανακοίνωσε. Είμαστε σε επαφή με τον Υπουργό, σε επικοινωνία, το πώς και το πότε. Είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος και ο χρόνος. Ναι. Όλης αυτού της αναπλήρωσης του κεφαλαίου του ζωικού που χάθηκε. Και είναι μια κουβέντα τελευταία.
1: Πάντως βλέπω είναι ότι έχει περιοριστεί κάπως η διάδοση. Γιατί προφανώς τώρα τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα.
0: Ναι, είναι μια... Δεν θέλω να πω.
1: Όχι, κύριε Σατώ, εσείς ενδεχομένως να μην μπορείτε να το πείτε, αλλά εγώ δημοσιογραφικά ακούω πάντα τον πόνο του παραγωγού, ο οποίος χάνει τα ζώα του, αλλά δεν μπορώ να μην παραγνωρίσω. Εγώ έχω καταγωγή από την Καρδίτσα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γινόταν, ξέρω πάρα πολύ καλά τα λαθρέα εμβόλια τα οποία έρχονταν, ξέρω πάρα πολύ καλά πώς γίνονταν στη ζούλα μετακινήσεις ζώων από νομό σε νομό και πώς έφτανε να έχει, ξέρω εγώ, η Κεφαλονιά ένα νησί, κρούσματα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, ας πούμε, η αλυσίδα της διάδοσης κάπως είχε φρενάρει. Προφανώς όταν τηρούνται τα μέτρα, σταματά και η αλυσίδα της διάδοσης.
0: Εντάσσεται σε ένα πλαίσιο γενικότερο, κύριε Ευγενίδη, που πρέπει οπωσδήποτε το κράτος να το αντιμετωπίσει σοβαρά, γιατί το κράτος βάζει τον άξονα όλο αυτό του πράγματος. Και αυτό ζητάμε πέρα από την ανασύσταση. Νέο πλαίσιο εφαρμογής και αντιμετώπισης των μέτρων βιοασφάλειας. Πλέον πρέπει και εμείς οι κτηνοτρόφοι να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή, θα ζούμε με αυτά. Ναι. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί όλοι από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να έχουμε εισόδημα. Και τελευταία θέλω να πω ότι που είναι πολύ σημαντικό, η ζωική παραγωγή, η κτηνοτροφία απορροφά το 1 τρίτο της φυτικής παραγωγής. Και εδώ έχουμε προβλήματα από τις καλλιέργειες λόγω του κόστου κτλ. Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Ελπίζω να την ξεπεράσουμε και να περάσουμε σε μια εξομάλυνση στην πορεία. Αλλά θέλω να πω και τούτο.
1: Παρακαλώ, και με αυτό να κλείσουμε.
0: Να κλείσουμε. Επειδή και θέλω να το πω και να το κρατήσουμε και θα τα ξαναπούμε, ότι από εδώ και πέρα πιστεύω, είναι προσωπική μου άποψη, αλλά έχει βάση, ότι τα τρόφιμα τα ποιοτικά θα είναι ακριβότερα. Για τον εξής απλό λόγο, έχουμε από τη μία αύξηση κόστους παραγωγής έτσι κι αλλιώς, και από την άλλη λιγότερος κόσμος, νέους ανθρώπους και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να ασχολούνται με την κτηνοτροφία και με τη γεωργία, με τα τρόφιμα, σε μια ζήτηση παγκόσμια και εθνική και παγκόσμια που ανεβαίνει. Όλο αυτό λοιπόν χρειάζεται μια στρατηγική για να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια τροφίμων και καλό τροφίμων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σατολιά, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε.

0: Η εκπομπή αυτή, κυρίες και κύριοι, προσφέρει Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομή και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πολύ σύντομη διακοπή και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους τους φίλους πρωινής παρέας. Λέει ο Βασίλη, λέει το ΣΤΕΚ έδωσε απόφαση προστίμου για το ξενοδοχείο το Κόκκομα δίπλα στην Ακρόπολη, επειδή δεν έχουν κατεδαφιστεί οι δύο τελευταίοι όροφοι, οι οποίοι είναι παράνομοι και το πρόστιμο έχει επιβληθεί στο ελληνικό δημόσιο. Φαντάζομαι ότι αυτό θα συμψηφιστεί με υποχρεώσεις που έχει, ή μάλλον με ό,τι έχει λαμβάνει ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός όμιλος. Πάντως, η είδηση της μέρας, by far, για να επανέλθω στα σοβαρά, γιατί τώρα εδώ πάμε σε κανονικό ξεκατίνιασμα, ασφαλιστικά μέτρα καρβέλα εναντίον Βύση, να μην τραγουδάς τα τραγούδια μου, τις τα απαγορεύει. Κατά τον έγκυρο καρβελολόγο Διονύση Θανάσουλα, φίλο στο πρώτο θέμα, συνάδελφο, αδερφό, ο κύριος Καρβέλας, ο οποίος έμαθα ότι έχει μια πολύ σοβαρή δικηγόρο σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν πήρε παραθυρά τη δικηγόρο ο κύριος Καρβέλας. Πήγε κατευθείαν εκεί που τον ενδιαφέρει, στον πεζαχτά, στα λεφτά, διότι περί τούτου γίνεται τώρα όλο το μανούριασμα. Για τα λεφτά γίνεται, μην τρελαθούμε τώρα. Για την καλλιτεχνική υπόσταση του Καρβέλα και για το αν έκατσε από τη μία μεριά του ΆΚΑ μαζί με τους 300 καλεσμένους του ή αν έκατσε από τη μεριά την άλλη του ΆΚΑ. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Το μείζον εδώ είναι τα λεφτά. Περί αυτού πρόκειται. Ο κύριος Καρβέλας λοιπόν, που έχει καλή δικηγόρο. Ο Θανάσουλας μου τα είπε, εγώ δεν τα ξέρω. Δεν έχω πρωτογενές ρεπορτάζ στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν έχω. Μόνο ο Θανάσουλας όμως μου εγγυήθηκε ότι έχει σοβαρή δικηγόρο ο κύριος Καρδέλας περί τα πνευματικά δικαιώματα και ως εκ τούτου εχθές κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της κυρίας Βύση. Της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια τα οποία εκείνος έχει δημιουργήσει. Να πούμε ότι έχει υπογράψει τη συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων επιτυχιών της Βύση. Βρες μια Βύση. Να παίξουμε ένα. Είσαι έτοιμη, από τα απαγορευμένα είναι αυτά. Πλέον θα, σαν την τζόντα της Τζούλιας θα παίζουν τα τραγούδια της Βύση. Κάπως έτσι θα παίζει σαν το απογορευμένο είναι έτσι. Της Τζούλια δεν ήταν αυτό ή άλλο ήταν το απογορευμένο. Αυτό ήταν. Το απαγορευμένο δεν ήταν της Τζούλιας. Δεν ξέρεις. Ακούει η γυναίκα σου. Να, ναι. Λοιπόν, έχει υπογράψει ο Καρβέλας περισσότερα από 400 τραγούδια τα οποία αποτελούν βασικό μέρος του ρεπερτορίου της. Και μάλιστα ο κύριος Καρβέλας είχε επισημάνει στην πρώτη του ανακοίνωση, η οποία ήταν και η θριαλίδα αυτού του μυθικού ξεκατηνιάσματος βεβαίως, το οποίο παρακολουθούμε όλοι. Με τη βοήθεια του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, του Μίλτου Καρατζά, του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου και διαφόρων άλλων, οι οποίοι εμφανίζονται στα παράθυρα και γεμίζουν τον τηλεοπτικό μας χρόνο. Γιατί ο Μαζονάκης τέλος τώρα. Όσοι είδατε χτες Ευαγγελάτο, το καταλάβατε. Τέλος Μαζονάκης, φόρτσα Βύση, Καρβέλα, δώσε, δώσε, δώσε.

έλεγα ότι ο Μαζονάκης εξέλιπε. Όχι, ο Νάσο Γουμενίδης, την καλημέρα μου, Νάσο, γεια σου Νάσο, ο οποίος παίζει Μαζονάκη τα μεσημέρια στο Open, μετά το μεσημερινό δελτίο του Open. Χαιρετισμούς και στη φίλη μου την Άρια την Καλύβα, με τα φοβερά τα σκουλαρίκια η Άρια, θεά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να οργανωθούμε, να είμαστε σοβαροί, σαν ραδιόφωνο το λέω, θα βγούμε εδώ στην παρανομία, σαν το BBC και την Deutsche Welle στη Χούντα, θα παίζουμε καρβέλα, θα παίξουμε καρβέλα εδώ πέρα. Εμείς θα φροντίσουμε για τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου του Καρβέλα. Από το Airplay θα ζει πλέον ο Νίκος. Μεταξύ, ο Νίκος λέει κάνει ασφαλιστικά μέτρα στη Βύση να μην παίζει τα τραγούδια του. Και πώς θα ζει αυτός, άμα δεν παίζει η Βύση. Ακούστε τώρα, έβγαλε χτες η εταιρεία παραγωγής της κυρίας Κούστα τα τραγούδια, τι πλήρωσε στην αυτοδιαχείριση αυτή την εταιρεία που έχουν συστήσει οι καλλιτέχνες μετά το φαλιμέντο των πνευματικών δικαιωμάτων, που είναι ένας κανονικός φορέας εν πάση περιπτώσει για τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων κλπ. 250 χιλιάρικα πήρε ο Καρβέλας. Δηλαδή, συγγνώμη, εντωμεταξύ λέει η εταιρεία ότι είχε κάτι, λέει, οικονομικά προβλήματα ο κύριος Καρβέλας και του έδωσε ο κύριος Κούστας 500 χιλιάρικα. Ο κύριος Καρβέλας σήμερα το διαψεύδει. Αλλά τι οικονομικά προβλήματα είναι αυτά που μπορεί να έχει κάποιος και να χρειάζεται για ένα μπάλο με 500.000 ευρώ? Τι είναι? Δεν πήγε καλά το βιβλίο που έγραψε, προφανώς. Ποιος να αγοράσει το βιβλίο του Καρβέλα και να έχει τα μυαλά του στο κεφάλι του? Θα πας να δώσεις 15 ευρώ να αγοράσεις Καρβέλα να διαβάσεις? Δηλαδή, ας είμαστε και λίγο σοβαροί, ας είμαστε και λίγο συγκροτημένοι. Γιατί όποιος παρακολουθήσει, εγώ είμαι βιτσιόζος άνθρωπος γενικός, παρόν δεν μου φαίνεται, παρακολούθησα και τη συνέντευξη του κυρίου Καρβέλα πέρσι στην υπομονετική συνάδελφο Νίκη Λιμπεράκη και φέτος, ναι, καλά, στον Μπογδάνο, αυτό ήταν καταπληκτικό, πήγε μετά, επειδή είναι πιο κοντός ο Μπογδάνος από τον Καρβέλα και του κάνει και την καράφλα εκεί πέρα, του πιάνει την καράφλα. Λοιπόν, αλλά είχαν δύο άνθρωποι το σθένος να αντιπαρατεθούν με τον Καρβέλα. Είναι πολύ δύσκολο. Να κάτσεις μια ώρα να κάνεις κουβέντα με τον Καρβέλα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο άνθρωπος είναι προφανώς εξαιρετικά ευφυής, αλλά ξέρω εγώ, είναι και λίγο θύμα της ευφυΐας του, σαν πάρα πολλούς ευφυείς ανθρώπους. Αλλά τι οικονομικό άνοιγμα είναι αυτό που έχεις και είναι 500 χιλιάρικα και πήρες 250 χιλιάρικα, ξέρω, 270, δεν θυμάμαι το ποσό ακριβώς τώρα, πρέπει να δω τα παραστατικά τα οποία δημοσιοποίησε η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας. Και δεν σου φτάνουν. Και θες κι άλλα. 47 τραγούδια είπε η Βύση, δεν είπε και τα 400. Άμα έλεγε και τα 400, να παίρνεις μισό εκατομμύριο, να πω. Πάει στο καλό. Αλλά όπως και στην περίπτωση του Μαζονάκη, έτσι και στην περίπτωση Βύση Καρβέλα, προφανώς υπάρχουν και ανθρώπινες σχέσεις, υπάρχουν και δυναμικές, υπάρχει και απώλεια ελέγχου. Εγώ σε αυτά δεν υπησέρχομαι, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ προσωπικά και δεν αφορούν ούτε εμένα, ούτε την δημόσια συζήτηση. Πάντα το ζήτημα είναι το χρήμα. Το ζήτημα είναι το χρήμα. Έχεις άλλο αντάρτικο να παίξεις? Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, αφού είπαμε τα καλλιτεχνικά, επειδή μετά θα επιστρέψω στο Ρούμπιο, απέσουμε λίγο. Λοιπόν, για πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθω σε 2 λεπτά από τώρα. Πριν πάω στο διάλειμμα, και μια και είμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεστε επειδή απλά πείνασες ή θέλετε τον καφέ σας το πρωί. Στο Box η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σας. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλτε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μήνυμα από το Box. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
4: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11 και 47 κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12, μέχρι την κορυφή της ώρας. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο nerpapakialfaradio989.gr, το email μας 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα στον Πέτρο, στο Βασίλη. Λέει, τι λέει, είναι παραμύθιο τσακωμός, καρβέλα βύση.
1: Είμαι πολύ σίγουρος.
0: Δεν το βλέπω πολύ να είναι παραμύθι και διαφημιστικό τρίκ. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στο Βύρονα. Ο οποίος λέει, αν η Άννα δεν τραγουδάει τα τραγούδια του, πώς θα εισπράττει από τα δικαιώματα ο Νίκος. Θεμητό ερώτημα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο έτερο μείζον θέμα, που είναι η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος αποχώρησε από τα δικά μας για να πάει στην Πορτογαλία. Να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον γνωστό διεθνολόγο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλο, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Γιαραμπή, όλοι είμαστε ζωντανοί μετά την επίσκεψη ενός Αμερικανού αξιωματούχου, γιατί πάντα μας ταράζει την κίνηση.
2: Γεγονός. Θέλω να μου επιτρέψετε να διαφοροποιηθώ ελαφρώς,
0: ναι,
2: σε σχέση με κάποια πράγματα που είπατε στην αρχή της ώρας.
0: Παρακαλώ.
2: Σας ακούω, βλέπετε φανατικά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι οι Αμερικανοί στην περιοχή μας πια δεν ακολουθούν αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Θα πω ότι την ακολουθούν στο δημόσιο λόγο, ναι. Μιλάνε για δύο εταίρους, μιλάνε και τα λοιπά. Όμως σε επίπεδο ουσιαστικής πολιτικής έχουν σαφέστατα επιλέξει την Ελλάδα ως τον εταίρο τους στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή όσα ενεργειακά σχέδια στηρίζουν οι Αμερικανοί στην Ανατολική Μεσόγειο εμπλέκουν εμάς και το Ισραήλ, ή εμάς, αν δούμε για παράδειγμα με τη Σεύρον. Ακόμα και στη Λιβύη που πήγε η Σεύρον ή που συζητάει να πάει η Λίβη, δέχτηκαν τη μέση γραμμή προφανώς καθ' υπόδειξη των Ηνωμένων Πολιτειών και παρά τα όσα λέει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Για να μην αναφερθώ και στα εξοπλιστικά, το 7 προς 10 που λέγαμε παλιότερα, δηλαδή 7 όπλα σε εμάς, 10 στην Τουρκία, τώρα έχει γίνει 10-0. Εμείς κοντεύουμε να αναβαθμίσουμε τα F-16 μας. Έχουμε μπει στη σειρά για τα F-35 και συζητάμε να πάρουμε και όπλα συμπληρωματικά των F-35 βλήματα πέμπτης γενιάς πια.
0: Αυτό η αλήθεια που λέτε, αυτό είναι...
2: Είμαστε στο 10-0 πια, δεν είμαστε στο κρατάω ισορροπίες.
0: Εντάξει, μισό λεπτό, για να μην υπερενθουσιαζόμαστε. Στο 10-0 εγώ δεν είμαι σίγουρος αν είμαστε. Προφανώς εμείς... Επειδή και εμείς αυτό έλεγα στη συνέχεια του συλλογισμού μου. Το ερώτημα είναι πότε φέρνεις εσύ κάτι στο τραπέζι. Εμείς φέρνουμε κάτι στο τραπέζι που είναι η εκμετάλλευση της γεωπολιτικής μας θέσης, η ενάσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, η τοποθέτησή μας στο ενεργειακό παίγνιο που είναι η νέα μορφή διπλωματίας έτσι όπως το βλέπουν οι Αμερικανοί. Οπότε έχουμε μια θέση στο τραπέζι ως εκ τούτου. Προφανώς όμως και η Τουρκία δεν είναι μια χώρα η οποία είναι αδιάφορη για τους Τούρκους, για πάρα πολλούς λόγους περιφερειακούς, γεωπολιτικούς, για τη θέση που έχει ως προς την Μέση Ανατολή κλπ. Προφανώς και εμείς έχουμε λαμβάνει.
2: Σε καμία των περιπτώσεων, και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, ότι ήταν η δική μας ενεργητική πολιτική που συνέβαλε ουσιαστικά μαζί με κάποια λάθη της τουρκικής πολιτικής για να βρεθούμε σήμερα ο βασικός συνομιλητής των ΗΠΑ στην περιοχή. Αυτά δεν γίνονται αυτόματα. Mm-hmm. Και θα συμφωνήσω ότι περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα στην εξωτερική μας πολιτική που απλά γυρίζαμε, θα με επιτρέψετε την έκφραση, σαν την τεθλιμμένη χείρα
0: αυτό,
2: από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα και γκρινιάζαμε για τους Τούρκους. Λες και η εξωτερική πολιτική δική μας είναι πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία.
0: Μα αυτό έλεγα ότι ναι, δεν πρέπει να γίνεται. Ναι. Να γυρνάμε με ένα φάκελο με παραβιάσεις σε αέρα και θάλασσα και να λέμε σαν το μικρό παιδί, μαμά, μαμά, με πείραξε. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει.
2: Ναι, φυσικά. Και το να θέτεις, προφανώς θέτουμε και τα θέματα αυτά, αλλά τα θέτουμε πια σε ένα πλαίσιο κοινών συμφερόντων.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σήμερα άκουσα με προσοχή και είδα, άκουσα και διάβασα και αυτά που ο κύριος Ρούμπιος στην Καθημερινή. Ήταν πολύ ξεκάθαρο για το καλώδιο.
0: Νομίζω ήτανε στην Καθημερινή πολύ είναι πολύ ξεκάθαρος ο κύριος Ρούμπιο για το καλώδιο.
2: Βέβαια.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρος. Ίσως πιο ξεκάθαρος από ό,τι εχθές στη συνέντευξη τύπου, για να είμαι δίκαιος.
2: Και μπορώ να σας πω ότι ήταν και πολύ ξεκάθαρος για τα F-35. Για την τουρκικά F-35 εννοώ.
0: Ναι,
2: ότι συζητάμε μόνο για τα 6 που πλήρωσε. Και θέλει ο πρόεδρος μεν, αλλά έχουμε τις κυρώσεις, έχουμε τους S400, θα περιμένουμε πολλά χρόνια
0: ακόμα.
2: Λέει
0: και κάτι άλλο σε αυτή τη συνέντευξη, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, το οποίο δεν το σχολίασα, αλλά μιας και το θέτεται έχει μια αξία. Λέει ότι στην πραγματικότητα εμείς συζητάμε να πάρουμε τα όπλα των F-35, τα οποία έχουν και τα F-35 του Ισραήλ, το οποίο θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή πίστας για την ελληνική πολεμική αεροπορία, εάν συμβεί.
2: Και προσέχετε επίσης τι συμφωνήσαμε χθες, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μας βάλανε στο πρόγραμμα των απευθείας διαπραγματεύσεων κυβερνήσεων. Mm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλάνε όπλα με δύο τρόπους. Των απευθείας διαπραγματεύσεων, ναι, δηλαδή η Αμερικανική κυβέρνηση με την ελληνική, και ο δεύτερος τρόπος, οι εταιρείες με άδεια της Αμερικανικής κυβέρνησης προς την κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά. Όταν εμπλέκεται η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση, τα πράγματα είναι πιο πολιτικά. Δηλαδή μπορείς να συνεργαστείς καλύτερα, και γι' αυτό αυτός ο τρόπος συμφωνείται, προτιμείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για εταίρους, για συμμάχους. Και επειδή συζητήσαμε χθες και για κάποια ποσά που αγγίζουν το 4 δις, εγώ θα τολμήσω να προβλέψω ότι μάλλον κλειδώσαμε. Απλό ναι. Ο κ. Ρούμπιο τι είπε διπλωματικά, συζητάμε αυτό, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία και να εγκρίνει ο πρόεδρος. Δεν βρίσκω κανένα πρόβλημα εγώ εκεί.
0: Τώρα, προσέξτε, εδώ υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο εσείς το είπατε με έναν τρόπο. Στο χθεσινό ανακοινωθέν, μετά το πέρας του στρατηγικού διαλόγου, αναφέρεται αυτό το πρόγραμμα εξοπλιστικών περίπου 4 δις. Μία κριτική που ασκείται, κυρίως εξ αριστερών θα πω, είναι ότι εμείς δώσαμε στον κύριο Ρούμπιο ένα ωραίο οικόπεδο να βγάλει μια ομιλία που για αυτόν είναι προσωπικά πολύ σημαντική. Η χθεσινή του ομιλία στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Και βγήκαμε και χρεωμένοι και 4 δις. Εσείς πώς το απαντάτε αυτό?
2: Αρχικά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ρούμπιο. Όποιο ξένο μέσο και να ανοίξετε σήμερα, εκατομμύρια λογαριασμοί στο X, πρώην Twitter και γενικώς ναι. Παγκοσμίως, έχει κυκλοφορήσει αυτή η υπέροχη φωτογραφία της Ακρόπολης και αυτομιλία. Ήταν μια εξαιρετική διαφήμιση καταρχάς της χώρας μας. Νούμερο ένα. Αυτό δεν πληρώνεται, ξέρετε, εύκολα. Να έχεις τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών με φόντο την Ακρόπολη και να χαμογελάει σε ένα υπέροχο απέναντι λιοβασίνεμα. Το δεύτερο να πούμε το εξής. Δυστυχώς ζούμε με γείτονα την Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία αμφισβητεί ακόμα και κυριαρχία νησιών μας. Σου λέει για παράδειγμα τα Ίμια δεν είναι δικά σου, είναι δικά μου. Δεν μπορείς να μην εξοπλίζεσαι. Και σκεφτείτε ότι άλλες χώρες παρακαλάνε να αποκτήσουν αυτά τα συστήματα και δεν μπορούν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δεν μπορούν να πάρουν F-35, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να αναβάθμιση στον F-16. Εμείς το ότι έχουμε αυτή την ευχέρεια και συζητάμε με τους Αμερικανούς πότε θα τα παραλάβουμε και πώς θα τα παραλάβουμε και όχι αν θα τα παραλάβουμε, δεν είναι κάτι απλό. Είναι νίκη για μας. Υπάρχουν κάποιες φωνές, εγώ τις σέβομαι, που λένε ότι να τα δώσουμε στα σχολεία και στα νοσοκομεία τα λεφτά αυτά. Εάν δεν έχεις άμυνα, δεν έχεις ούτε σχολείο ούτε νοσοκομεία, γιατί στο τέλος δεν θα έχεις χώρα.
0: Τώρα, επί των ενεργειακών, με όση σαφήνεια ο κύριος Ρούμπιο τοποθετήθηκε, το κράστε είναι στο πεδίο ως προς το καλώδιο. Και έχει προαναγγελθεί ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης, θυμάμαι σε μια συνέντευξη, ότι θα έχουμε εξελίξεις πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές για το Κογκρέσο στις 5 Νοεμβρίου. Άρα εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει πραγματικά βούληση και πιθανότητα να τρέξουν ιδέουσες εργασίες, και με ποια φόρμουλα?
2: Αρχικά νομίζω ότι η βούληση υπάρχει απόλυτη, και ένας λόγος που επιλέγουμε το συγκεκριμένο χρώμα εκτιμώ ότι έχει να κάνει ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε και τη δυναμική της ομογένειές μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε δηλαδή να ασκήσουμε κάποιο είδους πίεση στην εκλογική διαδικασία, και είναι καλό το timing να το κάνουμε τότε. Υπάρχουν διάφορες διπλωματικές λύσεις. Ο ίδιος ο κύριος Ρούμπιο πάλι μας είπε ότι γίνονται διπλωματικές κινήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι σωστό και έχει δίκιο να λέγονται δημόσιες, διότι πολλές φορές οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Μια λύση θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, η γαλλική εταιρεία που θα τρέξει τις έρευνες να ενημερώσει τα παρακείμενα κράτη.
0: Ωραία. Οι Τούρκοι λένε όμως ότι δεν αρκεί να μας ενημερώσεις. Πρέπει να σου δώσουμε και την άδεια, να σου πούμε ωραία, οκ, προχωρήστε.
2: Η επίσημη ενημέρωση γίνεται από την Ελλάδα με την έκδοση Ναύτεξ, γιατί είναι περιοχή δικαιοδοσίας μας. Η αδειοδότηση δεν γίνεται από την Ελλάδα για αντίστοιχο λόγο. Άρα αδειοδότηση δεν υπάρχει περίπτωση. Η γαλλική εταιρεία αδειοδοτής κάνει μέσω της ελληνικής δημοκρατίας, είναι ξεκάθαρο. Έχουμε μία ελπίδα ότι αν τελικά η Τουρκία δεν θέλει να οθήσει τα πράγματα στα άκρα, θα βαφτίσει με κάποιο τρόπο το ψάρι και κάποιο είδους ενημέρωση, όχι αδειοδότηση, το λέω και πάλι, ενημέρωση της γαλλικής εταιρείας θα το εκλάβει τουρκική προπαγάνδα με κάποιο τρόπο και θα το παρουσιάσει ως τέτοιο. Εκεί, συγγνώμη, αν γίνει αυτό, δεν θα πρέπει εμείς να τσιμπήσουμε, έτσι. Το καλώδιο πρέπει να γίνει, γιατί στην πραγματικότητα αφορά τη διασύνδεση της Ευρώπης με την Αφρική, την ηλεκτρική. Η ηλεκτρική δεν έχει σχέση με τηλεπικοινωνίες κτλ. Γιατί υπήρξε μια παρεξήγηση από χθες, το διευκρινίζω. Η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία και αυτή στηρίζεται από τους Αμερικανούς.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να το δούμε αυτό και θα συμφωνήσω στις εκτιμήσεις σας τουλάχιστον για το διεθνές γκέλ της ομιλίας του κύριου Ρούμπιο, αν κρίνω τουλάχιστον από το κύριο άρθρο του editorial board της Wall Street Journal που διάβαζα σήμερα, που την περιέγραφε ως την ομιλία της χρονιάς. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνεί κάποιος για να αναγνωρίσει την αξία ενός κειμένου. Και νομίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον μπορούμε να ομονοήσουμε.
2: Θα με επιτρέψετε να δούμε αυτή την επίσκεψη ως ένα σημείο. Πρώτα απ' όλα δεν πήγε και στην Τουρκία και αυτό είναι ένα μήνυμα. Άξι. Πάει ένα πρωτόκολλο δεκαετιών, το οποίο σπάνια έχει, δηλαδή από το 50 και μετά δύο-τρεις φορές ήταν υπουργοί εξωτερικών που δεν πήγαν σε μία από τις δύο χώρες, αλλά πήγαν πάντα αυτοχρονά.
0: Θυμάμαι ότι ο κύριος Μπλίνκεν την τελευταία φορά που ήρθε στην περιοχή μας πήγε και στην Τουρκία.
2: Ναι. Επίσης να κρατήσουμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη δυναμική ενεργειακή εμπορική που ξεπερνάει όλα αυτά τα μικρά που βλέπουμε και φαίνεται από τις διαδοχικές επισκέψεις. Δηλαδή αναμένουμε Αμερικανών αξιωματούχων, εννοώ, αναμένουμε το Φεβρουάριο κατά πάσα πιθανότητα και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Έχουν προηγηθεί επισκέψεις υπουργών ενέργειας, πολέμου.
0: Γιατί θέλει να έρθει και ο κύριος Βάνς, επειδή αυτή η πληροφορία υπάρχει εδώ και κάποιον καιρό. Ο κύριος Βάνς τι θέλει εδώ πέρα? Είναι ένας, την πνίκα θέλει και αυτός?
2: Καταρχάς ο κύριος Βάνς λέγεται ότι θα είναι και αυτός, είναι ένας από τους διεκδικητές του χρήσματος των Ρεπουμπλικανών για τις επόμενες εκλογές, που δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο κύριος Τραμπ. Άρα υπάρχουν και αυτοί οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει πραγματικό αμερικανικό ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα στην περιοχή μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ενεργειακές και εμπορικές εξελίξεις τρομερές. Έχουμε ξεχάσει ότι, ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί ένας εμπορικός δρόμος που ξεκινάει από τα προϊόντα της Ινδίας προς το Ισραήλ και από εκεί συνεχίζουμε προς Ελλάδα και Ιταλία για να τροφοδοτείται με ινδικά προϊόντα η Ευρώπη, ένα project ανταγωνιστικό της Κίνας που υποστηρίζουν εν θέρμος οι Αμερικανοί. Θα δίνω ένα από τα πολλά σχέδια που τρέχουν αυτή την περίοδο με αμερικανική υποστήριξη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά. Καλώς, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος ήταν μαζί μας.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
11: Είδα ερωτηθείς για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου-Ισραήλ. Έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς. Ελπίζω να βρούμε λύσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ότι μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα ήταν αδιανόητη και δεν θα επιτραπεί ποτέ, καθώς οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, σχολίασε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι ένα καλώδιο δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση τμήματος 7όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς εκτιμάται ότι δύο άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Μέχρι στιγμής 10 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, ενώ 10 ένικοι που βρίσκονταν στους επάνω ρόφους του κτηρίου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και Ecofin σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Στο Eurogroup, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, θα εξεταστεί ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλής που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων εισηγείται με τροπολογία του το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, προχωρούν οι αλληλείς. Εκφράζουν τη διαφωνία τους για το ύψος της κρατικής επιδότησης στο αλευτικό πετρέλαιο και ζητούν η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Εντολή να λάβουν γνώση οι κάτοικοι της Κυψέλης όλων των εγγράφων σχετικά με τις ζημιές σε κτίρια στην περιοχή από τα έργα στη γραμμή 4 δίνει το πρωτοδικείο στην Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο. Το δικαστηρίο έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Κυψέλης για την έκδοση προσωρινής διαταγής προκειμένου να τους επιδειχθούν τα επίμαχα έγγραφα. Ξεκινά σήμερα εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, αποτελώντας πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας με εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα επανεκκινεί με δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες, ενώ θα ακολουθήσουν οι προληπτικές εξετάσεις για άλλα νοσήματα. Στον διεθνή χώρο συνεχίζονται κινητοποιήσεις στη Γαλλία για τα σοβαρά προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις υποδομές του. Μαθητές και φοιτητές βγαίνουν ξανά στους δρόμους, ενώ συνδικάτα εκπαιδευτικών έχουν καλέσει σε απεργία και διαδηλώσεις. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τον δήμαρχο του Σαντενή στην πρώτη γραμμή απέναντι από την αστυνομία να βάζει το σώμα του σαν ασπίδα μπροστά στους διαδηλωτές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
12: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράγυρος θα αγγίξει 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβρο και την Αμάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
14: Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε από το μηδέν, όπως θα πρέπει να κάνει και η Άννα Βύση, μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο Καρβέλας και με τα οποία απαγορεύει την εκτέλεση των τραγουδιών του από την Τέος Μουσέτου. Βέβαια, εμείς είμαστε πιο προετοιμασμένοι και πανέτοιμοι για το επόμενο βήμα. Ο Ρέστης Παπάς θα ρυθμίζει τον ήχο. Συναυλία θα κάνουμε, δεν θα μεταδίδουμε τραγούδια για να μην βρούμε κανένα μπελά, αλλά θα έχουμε πολύ ωραία ηχητικά. Τα έχει φροντίσει η Χριστίνα Μουγιού. Και θα ακουστεί, χωρίς λογοκρισία, η φωνή του Βαγγέλη Περί. Είναι η τρίτη μέρα που το έθνος ξαγρυπνάει έχοντας ένα ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι του. Τι ακριβώς συνέβη μεταξύ Καρβέλα και Βύση? Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν γεγονότα, αλλά έχουν άποψη. Η αλήθεια ίσως να βρίσκεται κάπου βαθιά, πολύ βαθιά, στις τσέπες.
15: Το μεγάλο θέμα της showbiz, αλλά δεν είναι μόνο της showbiz, ξέρετε, από χθες, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, όλοι συζητάνε για αυτό το πολύκροτο διαζύγιο. Γιατί τώρα πήραν διαζύγιο η Άννα Βύση από τον Νίκο Καρβέλα. Πολλές φορές παίρνεις διαζύγιο από τον σύντροφό σου και είναι σαν να μην έχεις χωρίσει ποτέ. Απλώς σου περνάει το σεξουαλικό, το ερωτικό. Γιατί αυτό δήλωνα στις συνεντεύξεις. Ότι εμείς είμαστε σαν ζευγάρι, είμαστε φίλοι, είμαστε κολλητοί και μας έχει περάσει μόνο το ερωτικό, το σεξουαλικό κομμάτι που είναι ανθρώπινο. Τώρα λοιπόν είναι το διαζύγιο. Αν πραγματικά μιλούσαμε, ρωτούσαμε 100 ανθρώπους, ποιο είναι ένα δίδυμο στην Ελλάδα που δεν πρόκειται ποτέ να πει κακία ο ένας για τον άλλο, οι 99 στους 100 θα λέγανε είναι η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας. Και κοιτάξτε τώρα τι κάνουν τα κολολεφτά. Ακόμα και τις πιο δυνατές σχέσεις, τα κολολεφτά μπορεί όχι να τις διαλύσουνε, να κάνουν τους χειρότερους εχθρούς τους ανθρώπους.
16: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
14: Αυτό είναι. Και ξεχνάει. Τόσο ο Καρβέλας, όσο και η Βύση, ότι στο τέλος δεν θα μείνουν τα λεφτά. Γιατί έρχεται η στιγμή που είναι άχρηστα. Ξέρετε τι εννοώ.

0: μεγάλες αλήθειες σήμερα από την εκπομπή μας. Μου κάνει εντύπωση ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν έχει παρέμβει στο τεράστιο θέμα που απασχολεί τον κόσμο. Για το θέμα Βύση Καρβέλα. Αν πεις ασχολούνται με άλλα θέματα εθνικά. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι για το θέμα των οστών του Τσάρου Σαμουήλ. Δεν ξέρετε κι εσείς τι είναι τίποτα, ε. Κι όμως ήταν ένα θέμα που η πατριωτική δεξιά το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά, σε αντίθεση με τον κόσμο που δεν ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει, ποια είναι τα οστά, ποιος είναι ο Σαμουήλ, τι σημαίνει Τσάρος.
1: Η ελληνική κυβέρνηση επέστρεψε στη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, χωρίς καν να ρωτήσει τον Αντώνη Σαμαρά. Πόσο σας τύχησε η επιστροφή των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία?
2: Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάς.
1: Εσείς αντέχετε μετά από αυτό που συνέβη?
3: Ποιο συνέβη?
1: Που δώσαμε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία.
3: Μου τίποτα δεν βγάζει. Η Αθήνα είναι βρωμιά σε τη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου. Η Αθήνα βρωμάει.
1: Μπορεί η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής χωρίς τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ? Σας λείπουν τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ?
4: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
1: Για 100 ευρώ. Ο Σαμουήλ ήταν Α Τσάρος, Β Προφήτης ή Γ Κύπριος Φοιτητής?
4: Προφήτης.
1: Δυστυχώς λάθος, με συγχωρείτε, χάσατε. Κερδίσετε ένα iPhone 18 Plus τώρα, αν απαντήσετε σωστά στην επόμενη ερώτηση.
5: Πάμε.
1: Ποιος ήταν ο Τσάρος Σαμουήλ?
5: Ο?
1: Εσείς πώς το διαχειρίζετε συστηματικά όλο αυτό που συνέβη με τον Τσάρο Σαμουήλ?
6: Πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Ξέρετε γιατί να μιλάω?
6: Όχι.
1: Μπορεί η Ελλάδα να σταθεί όρθια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ?
7: Δεν νομίζω.
1: Πώς το διαχειρίζετε συστηματικά που παρέδωσε η Ελλάδα στη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ?
4: Α, δεν έχω ενημερωθεί.
1: Βλέπω τώρα μια τυρόπιτα, αλλά τα αφήσατε στη μέση.
8: Ναι.
1: Σας έχει κοπεί όρεξη επειδή δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, ε? Θα καταφέρει ποτέ η Ελλάδα να συνέλθει από αυτή την απώλεια? Που χάσαμε τα όχι, που χάσαμε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
4: Αγώ και το μαζονόχι.
1: Πιστεύετε η Ελλάδα θα αντέξει αυτή την απώλεια?
9: Ποια απώλεια?
1: Τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ που τα δώσαμε στη Βουλγαρία.
9: Α, δεν με ενδιαφέρει.
10: Δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα και είμαι γεμάτος απορίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχόλησε όλους, στις συζητήσεις μας, στα τραπέζια, τα οικογενειακά. Ο Τσάρος Σαμουήλ και τα οστά του, αν είναι δυνατόν να τα δώσουμε? Και περισσότερα απαντάνε, δεν έχω ιδέα.

0: το πόσο μακριά είναι η Ευρώπη και οι διάφοροι φορείς που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κανονικά τα προβλήματα του κόσμου, φαίνεται ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο το επωνομαζόμενο, έχουν ασχοληθεί με το θέμα Καρβέλα Βύση. Τι να πω. Τι κάνει ο Αυτιάς για παράδειγμα. Τι κάνει ο Φαραντούρης. Αλλού είναι το μυαλό τους. Πρεπέστε μας τι ακριβώς γίνεται που ασχολείστε με αλότρια.
1: Άρα αν κάποιος πρέπει να ανατρέξει στις ολιγορίες, στις... Παρακαλώ, μη με διακόπτετε. Παρακαλώ, μη με διακόπτετε.
2: Πέντε επιστολές, Μητσοτάκη.
1: Θέλετε να μιλήσω.
3: Θέλουμε να μιλήσετε.
2: Η φωνή μου εδώ από το Στρασβούργο.
1: Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου και για την πολιτική σου ομάδα. Άστα αυτά στην τηλεόραση.
3: Κύριε Φαραντούρη,
4: μισό λεπτό.
3: Εάν θεωρείτε ότι η απάντηση είναι καλά,
1: θα με αφήσετε να μιλήσω.
2: Ακούστε, θα μπορούσα να πω έξεστη το Φαραντούρη Ασχημονίνα, αλλά δεν το λέω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία συμφωνή.
0: Μπράβο, συγκρατήθηκε και δεν το είπε. Θεατρινίστηκα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ανέβει μια παράσταση και να παίζει και ο Φαραντούρης, θα παίζει και μουσική γιατί ξέρει πιάνο και να πρωταγωνιστεί ο Γιώργης ο Αυτιάς. Πόρε φίλε, αυτό είναι αλλαγή.
6: Πανατούλα και αλλαγή. Αλλαγή και πανατούλα.
0: Παλιά υπήρχε η ελεύθερη σκηνή, το ελεύθερο θέατρο, αυτή τραγουδάνε τώρα. Αυτό θα ήταν η σκλαβωμένη σκηνή. Το σκλαβωμένο θέατρο.
6: Άλλαξε λέει ο φούκοντος ο φίλος, μόξες φούκοντος άλλαξε.
0: Όχ, τι θα πει. Α, να το πει.
6: Έραχτης άλλαξα το μακιό για ρόσο, ανέκλασο μαλλιά ρόσο. Αφού άλλαξαν όλοι αυτοί, οι φίλοι μου, η καρδιακή, άλλαξε και η Ελένη.
0: Ποια Ελένη.

0: Έτσι ρε παιδιά, αλλαγή. Αλλαγή και στη θεματολογία των εκπομπών. Υπάρχουν θέματα πολύ σπουδαία που μέχρι τώρα δεν τα θίγαμε. Ασχολιόμαστε με τα πολιτικά, με τα Σαμουήλ και τέτοια. Όχι, υπάρχουν γεγονότα που θα πρέπει να ρίξουμε πάνω το φως της ενημέρωσης.
1: Ο Γιώργος Ασημακόπουλος πήρε μια απόφαση που θα αλλάξει εντελώς τη ζωή του και το ανακοίνωσε ο ίδιος στην τηλεόραση. Μιλώντας το πρωινό του Αντένα, αποκάλυψε ότι φεύγει από την Ελλάδα και αλλάζει εντελώς επάγγελμα. «Φεύγω. Αλλάζω σελίδα στη ζωή μου και ασχολούμαι πλέον με τα μεσητικά», εξομολογήθηκε ο πρώην παίκτης του Survivor. Όπως είπε, βάση του θα είναι πλέον το εξωτερικό, καθώς θέλει να κάνει μια εντελώς νέα αρχή στη ζωή του. Ο Γιώργος Ασημακόπουλος άνοιξε την καρδιά του και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος. «Είμαι ελεύθερος κατ' επιλογή. Θέλω λίγο να ξεκουραστώ και δεν είμαι στη φάση να δεσμευτώ τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε ότι δεν ψάχνει επίτηδες σχέση, αλλά πιστεύει πως όλα έρχονται στην ώρα τους, αν το θέλει ο Θεός. Σχολιάζοντας την εμφάνισή του, υποστήριξε ότι δεν έχει κάνει τίποτα, ούτε καν μπότοξ, και ότι η ομορφιά του είναι φυσική.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είμαστε η πιο ενημερωτική εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, το παραδεχόμαστε. Και ευχαριστούμε τους συναδέλφους, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς να παίρνουν και λεφτά κιόλας. Δεν έχει κάνει μπότοξ ο Ασημακόπουλος, αλλά φεύγει. Γιατί η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, τα καλύτερα μυαλά φεύγουν. Πάνε στα μακρινά ξένα για να ασχοληθούν με την πώληση και αγορά σπιτιών, οικοπαίδων, πισινών. Γεια σου Γιώργο. Μας έχει στείλει ένα ηχητικό.

0: Να σας πω μια προσωπική ιστορία. Όταν ήμουν μικρός και με μάλλον η μάνα μου, πήγαινα σε ένα χάλασμα που είχαμε κοντά και τραγουδούσα αυτό το τραγούδι. Και μετά γυρνούσα και έτρωγα.
1: Με πληγώσαν και ό,τι αγαπούσα το έχασα.
0: Αυτό που αγαπάμε είναι το ελληνικό φαγητό. Έτσι και πας στα ξένα, θες να φας ένα ελληνικό φαγητό. Ποια είναι τα ελληνικά φαγητά? Δεν είναι αυτά τα παστίτσια και τέτοια που ξέρετε, όχι. Πατροπαράδοτο από την αρχαιότητα ελληνικό φαγητό είναι η πίτσα.
2: Ήξερες εσύ ότι η πίτσα είναι ελληνική εφεύρεση? Το 5ο αιώνα π.Χ. οι Έλληνες φτιάχναν ένα ζυμάρι που το λέγανε πλακούς. Το ψήνανε σε αυτοσχέδιο φούρνο με ξύλα και περιείχε κατσικίσιο τυρί, ελαιόλαδο και σκόρδο. Οπότε τι Ιταλία μας λέτε, η πίτσα είναι ελληνική εφεύρεση?
0: Καταλάβατε, αυτό βέβαια το κάνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά η πίτσα είναι ελληνική. Και βγαίνει ένας Αουρέλιο Πιέρ, ποιος είσαι, και λέει ότι η πίτσα είναι ιταλική.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Και θα με ρωτήσετε...
10: Συγγνώμη, υπάρχει μια σχετική συγκίνηση. Το καταλαβαίνετε με τα γεγονότα τα οποία έρχονται και δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Θα μας ρωτήσετε λοιπόν, αφού μιλάμε, πώς εσείς αυτό που λέμε το ακούτε? Θα σου πω εγώ ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Ότι έχουμε και ένα email, γιατί αν είσαι του γραπτού λόγου μπορεί να μας στείλεις μήνυμα. Είναι onair@alfaradio989.gr. Αλλά και το Viber σας περιμένει, 6947-989-989. Το ξαναπώ, όχι, το ξέρετε, ήδη μας έχετε στείλει μήνυμα. Ο Γιάννης λέει ότι το χρήμα είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να γυρνάει και το γράφει στα αγγλικά. Γιάννη, μπράβο σου, θα σε πάρουν στην τηλεόραση, γιατί οι μισοί τίτλοι των εκπομπών έχουν αγγλικούς τίτλους. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, έτσι, πουθενά αλλού. Επίσης είναι ο Τίμος, ο οποίος μας λέει θα θέλει να ακούσει το τραγούδι το «Αν ήμουν πλούσιος». Κοίταξε να δεις, εμείς τι κάνουμε, Τίμο, ελπίζω να το προσφέρω, να το προφέρω σωστά. Κολλάμε τα τραγούδια σε αυτά τα οποία λέμε. Επομένως, μόλις ταιριάσει, να ξέρεις ότι θα ακουστεί. Ψάχνουμε να βρούμε ευκαιρία και έχουμε την Ελενίτσα. Τι ωραίο, με υποκοριστικό μας συστήνεται και λέει: μα πού τα βρίσκετε όλα αυτά, σας θαυμάζουν. Να σου πω κάτι, όλοι μας θαυμάζουν. Όχι την εκπομπή, την Ελλάδα μας. Και το λέει και ο Άδωνης.
11: Όταν ένα κράτος λέμε ότι πηγαίνει καλά οικονομικά, δεν σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το κράτος υπάρχουν φτωχοί. Και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί, που είναι το περισσότερο κράτος της γης. Και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν φτωχοί. Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
12: Έτσι λένε.
11: Παντού. Και στο Μπρουνέι υπάρχουν φτωχοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
12: Δεν είμαστε Ελβετία, υπουργέ.
11: Εγώ μίλησα για το κράτος μας. Αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Το κράτος μας, το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ πρόβλημα στην ιστορία.
13: Να πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη.
11: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα και μιζέρια.
10: Όλος ο κόσμος λέει, μα τι είναι αυτή η Ελλάδα? Και υπάρχουν βέβαια κάποιοι, η Μύρλα, καλά τα λέει, που λένε ότι κόσμος είναι αυτός και απευθύνουν στον πατέρα του. Μύρλα είπαμε, δεν τους ευχαριστεί τίποτα. Σε όποια αεροδρόμιο για να πας, θα σου πούνε Έλληνας, άρε τυχεράκια.

0: τώρα τέτοια τραγούδια θα λέει η Βύση. Γιατί δεν έχει πια ρεπερτόριο. Θα υποχρεωθεί να υιοθετήσει το ρεπερτόριο άλλων. Γιατί γιοκ. Καρβέλας γιοκ. Και όλοι οι μουσικοί, οι συνάδελφοί τους παίρνουν θέση. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, πέρα από πανελίστας, πέρα από σημαντική τηλεοπτική προσωπικότητα, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας μουσικός και μιλάει για την υπόθεση, αλλά αφήνει και ένα υπονοούμενο από ό,τι μου προκύπτει.
1: Έχω να κάνω μια πρόταση στην κυρία Κούστα. Να πάει να βρει τον υπνοτιστή του ο Μαζονάκη, να της κάνει ύπνωση, να βρει τον Μπετόβεν, να μηνύσει τον Καρβέλα.

Έχω πρόταση δημιουργική στην Άννα. Ξέρω ότι μας ακούει. Άννα, άκου να σου πω τι θα κάνεις. Πώς θα ξεπεράσεις το πρόβλημα. Γιατί έχει κλείσει και μαγαζί να εμφανιστεί. Κοπέρα δεν θα εμφανιστεί φέτος, αλλά του χρόνου. Τι θα πει εκεί. Θα βάζει δίσκους με τα τραγούδια του Καρβέλα και θα κάνει ότι τα τραγουδάει ενώ δεν θα τα τραγουδάει. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν και θα ακούει ο κόσμος τα τραγούδια που έχει αγαπήσει την Ανούλα και εκείνη θα έχει σεβαστεί τα ασφαλιστικά μέτρα. Τζάμπα το δίνω. Ή κάτι θα χρεώσει τον κύριο Κούστα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, Ορέστε Πάπας, ρυθμίζει τον ήχο. Κριστίνα Μούγιου είναι στην επιμέλεια των αρχητικών. Άντζελο Πέρι. Εδώ. Θέλω να δώσουμε μια διεθνή διάσταση στην εκπομπή. Αλλά η πραγματικότητα πάντοτε μας προσγειώνει. Μας προσγειώνει από τον Άρη. Όχι τον πλανήτη. Εννοούμε τον Άρη Πορτοσάλτε. Ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αγαπημένος μας ήρωας και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός. Αλλά όταν συγκρούεται με έναν άλλο Άρη, όχι πάλι τον πλανήτη, αλλά με τον Άρη, ο οποίος το θυμάστε ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Καραμαλή, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Αυτοί ήταν κάποτε μαζί στο ίδιο κόμμα. Ο ένας υποστήριζε τον άλλον και όλοι μαζί τον Καραμαλή. Αλλά να που ήρθαν έτσι τα πράγματα και πλέον έχουν βγάλει τα σπαθιά από το θικάρι.
1: Έχουμε πει σε αυτό το τραπέζι ότι δεν θα λιώνουμε τα δεδομένα. Mm-hmm. Κύριε Σπυλιοτόπουλε,
2: άλλοι αλλίωσαν το χώρο των τεμπών. Άλλοι τον αλλίωσαν.
1: Επαναλαμβάνω.
2: Τον τρόπο του εγκλήματος, άλλοι τον αλλίωσαν. Είπε, αφήστε λοιπόν την αλλίωση.
1: Εσείς αφήστε την αλλίωση.
2: Το σκηνί του κρεμασμένου δεν τον αναφέρουμε σε εκπομπές.
1: Κάτσε καλέ μου άνθρωπε, ηρέμησε. Ο Φλωρίδης είπε, όσοι από τους πολιτικούς.
2: Απλώς εδώ θα παίρνουμε και απαντήσεις.
1: Σιγά την απάντηση.
2: Για τον τόπο του εγκλήματος, ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει καλύτερη απάντηση από το ειδικό δικαστήριο.
1: Όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς. Άρα να μην λέτε ψέματα. Δηλαδή πείτε τη γνώμη σας. Πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε ότι δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, δεν τον γουστάρετε γιατί δεν σας φώναξε κτλ.
2: Είναι ψέμα για την αλλίωση του
1: χώρου. Επαναλαμβάνω. Δηλαδή, στο Φλωρίδη, εγώ μένω στο Φλωρίδη τώρα.
2: Εσείς,
1: ο Φλωρίδης είπε

0: όσοι από τους πολιτικούς είπαν mm-hmm. για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Ναι.
0: Το είπε και μετά βγάλετε όποιο σχόλιο θέλετε. Αλλά
1: η αλήθεια αυτή.
2: Απόφαση της δικαιοσύνης δεν είναι ότι για τα μπάζα εντός εισαγωγικών που κατηγόρησε, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης παρεπέφθησαν στελέχη δίπλα στον Πρωθυπουργό. Κύριε, δηλαδή αυτή τη στιγμή αμφισβητείτε τη διαδικασία της δικαιοσύνης.
0: Ο λόγος τώρα ανήκει στο ειδικό δικαστήριο.
2: Ακριβώς, στη δικαιοσύνη.
0: Στη δικαιοσύνη. Ένα.
2: Άρα,
0: για την περίπτωση,
2: αυτά που έλεγε για μπάζα ο κύριος Φλωρίδης, αντιλαμβάνεστε ότι γύρισαν μπούμερα.
0: Και για την δίκη, για την οποία έγινε τεράστια σπέκουλα, ο λόγος είναι πάλι στη δικαιοσύνη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Το συμπέρασμα είναι ότι μάλλον δεν τα πάνε πολύ καλά. Ότι έχουν χωρίσει οι δρόμοι τους. Κρίμα για το έθνος και το λαό.
5: Πού να είσαι, πού να πήγες, χάθηκες.
4: Πού να είναι άραγε ο Σπυριατόπουλος, γιατί το θυμόμαστε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά πήγε στο Κασελάκι, τώρα εμφανίστηκε υπέρ του Αντώνη Σαμαρά. Οτιδήποτε να είναι μακριά από εκεί που ήταν. Ο Αντώναρος δεν έχει πάρει θέση ακόμα.

0: αδυνατούμε να καταλάβουμε γιατί δεν το χωράει το μυαλό μας ή γιατί είμαστε και λίγο στούρνοι, πώς ένας άνθρωπος που εξέφραζε ανοιχτά, γιατί ήταν εκπρόσωπός της, την λαϊκή δεξιά ή την καραμαλική δεξιά, που ήταν και λίγο σκληρή εδώ που τα λέμε, ξαφνικά γίνεται κομμουνιστής και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ή μετά πηγαίνει στους δημοκράτες για το Σπυριατόπουλο, λέω, αλλά είναι και πολλοί άλλοι τέτοιοι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος όχι δεν καταλαβαίνει τις αλλαγές του Σπυριατόπουλου, δεν καταλαβαίνει τις αλλαγές των προέδρων των κομμάτων. Πουχού, κάναμε ρεπορτάζ για να το αποδείξουμε.
1: Ποιο είναι ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ?
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Νέας Δημοκρατίας.
2: Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κουκουέ.
2: Δημήτρης Κοτσούμπας.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ρεναδόρου.
1: Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι?
3: Δεν γνωρίζω.
1: Τη Νέα Δημοκρατία, μήπω?
3: Δεν ασχολούμαι με τέτοια.
1: Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι?
4: Από εδώ
5: δεν έχω ιδέα.
6: Εγώ ξέρω.
5: Ο Ανδρουλάκης είναι.
1: Ο Ανδρουλάκης. Ποιο είναι? Ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο Τσίπρας. Κασελάκης δεν είναι.
5: Μας έχει πάει το
1: Κασελάκης.
4: Η δεύτερη
5: ποιο Κασελάκης.
1: Ποιο Κασελάκης.
5: Πάμε καλά.
1: 100% δηλαδή λε Τσίπρας.
4: Ποιο να πω, αυτό ήταν παλιά, θυμάμαι.
1: Παλιά.
4: Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Μήπως το έδωσε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στον Κασελάκη.
4: Στον Κασελάκη, πολύ πιθανό.
1: Μήπως έφυγε και ο Κασελάκης.
4: Και ο Κασελάκης έφυγε.
7: Την Ελλάς έχει.
4: Την Ελλάς έχει.
1: Ο Κασελάκης τι απέγινε?
4: Έλατε.
1: Μήπως το ΣΥΡΙΖΑ είναι επικεφαλής Ρένα Δουρού.
5: Έχετε δίκιο.
4: Εγώ
5: δεν το θυμάμαι.
4: Πώς τη λένε αυτή τη μαυρομάλα?
1: Αυτή τη μαυρομάλα.
5: Λογικά λέει τη Λατινοπούλου αυτός.
4: Ακροαριστερή δεν είναι.
1: Ποιος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ?
4: Μαντρουλάκης.
1: Νέα Δημοκρατία.
4: Μητσοτάκης.
1: Μητσοτάκης. Κουκουέ.
4: Κοντούλης ρε ο...
1: Κουτσούμπας.
4: Κουτσούμπας.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τσίπρας.
1: ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει. Ναι. Τώρα έχει Ρένα Δούρου.
4: Ρένα Δούρου. Ναι. Ποια είναι αυτή, δεν την ξέρω.
8: Εγώ ασχολούμαι μόνο σε συμμαχία Ελλήνων.
1: Ποια είναι η συμμαχία Ελλήνων?
8: Ο Ηλίας Χρυσιδιάρης.
0: Από ό,τι καταλαβαίνετε, για τους περισσότερους νέους κυρίως, γιατί όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες ήταν που μίλησαν, ποιος είναι που είναι, δεν είναι πολύ σαφές. Είναι κάποιος, κάπου, κάποτε. Όπως λέει και το γνωστό τραγούδι με τη Σοφία Βέμπο.
9: Κάποιος κάπου κάποτε στην καρδιά.
0: Ασχολιόμαστε σήμερα με το παλιό ελληνικό τραγούδι. Μετά τη Βύση έχουμε και την Σοφία Βέμπο.
9: Και λατρεία τόση.

0: Είναι η εποχή του ρομαντικού ελληνικού τραγουδιού. Αυτό εκφράζει η Σοφία Βέμπο. Με υπονοούμενα, με αγάπες, λουλούδια, ζωή παραμυθένια, τέτοια. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο κατευθείαν. Όταν έχεις να πεις το λες. Χωρίς φιωριτούρες δηλαδή. Για παράδειγμα, είναι αγόρια, κορίτσια, γενικότερα νέοι, συνήθως νέοι, που συναντιόνται στο first date στην αγαπημένη μας εκπομπή που μεταδίδει ο Star. Και εκεί δεν έχει κάποιος κάπου κάποτε, ή αυτό που λέγαμε αγάπης και λουλούδια. Όχι, πάνε κατευθείαν στο ψητό.
1: Με το φλερτ να ξεκινά σχεδόν από την πρώτη στιγμή και τις ατάκες να διαδέχονται η μία την άλλη, το ραντεβού του Γιάννη και της Πόπης στο First Dates προκάλεσε βροχή σχολείων στα social media. Οι δύο συμμετέχοντες συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο μπαρ του παιχνιδιού, όμως γρήγορα φάνηκε πως η μεταξύ τους επικοινωνία ήταν διαφορετική. Τα πειράγματα έγιναν πιο τολμηρά, ενώ η ατμόσφαιρα μεταξύ τους έγινε ιδιαίτερα θερμή. Η Πόπη, έχοντας αφήσει πίσω της έναν πρόσφατο χωρισμό, δήλωσε έτοιμη να γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή. Ο Γιάννης, από την άλλη, έδειξε από νωρίς πως είχε διάθεση να κινηθεί γρήγορα.
2: Γιάννη! Καλησπέρα!
3: Πόπη!
4: Γιάννη!
3: Χαίρετε!
4: Χάρηκα!
3: Εννοείται!
4: Βεβαίως! Καλησπέρα, Γιάννη!
3: Ότι έχουμε σφίξει χέρι.
4: Το αριστερό, πώς το λέμε, το δίνει τα φίδια, λέμε.
3: Α, φίδι, είσαι.
4: Εγώ
3: άλογο κατάλαβα τη.
4: Άλογο.
3: Ναι.
4: Ζεγό μπορεί.
3: Μια σκαβαλισσό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
6: Μια μέρα εκεί στο ράντζο μου
0: που
6: έπαιζα το πάντζο μου, το όμορφο ρομάντζο μου, αρχίζει το γλυκό.
7: Συνάντησα το γόη μου, το φίνο καουμπόι.
0: Άλογα καουμπόιδες.

0: μετά που άκουσα δύο νέους να φλερτάρουν και να προχωράνε ή όχι τη σχέση τους, δεν ξέρουμε τη συνέχεια, αναρωτιέμαι πόσο Καρβέλας, γιατί αυτό είναι το θέμα της επικαιρότητας, έπεισε τη Βύση να γίνουν ζευγάρι. Και επειδή αναρωτήθηκα, θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια εκπομπή παλιά στον Μπράβο, που είχε έρθει ο Καρβέλας και μας είχε διηγηθεί με το Νί και με το Σίγμα πώς την είχε πείσει να βάλει στεφάνι. Το έχω εδώ.
1: Ξέρεις πως την κατάκτησα?
2: Όχι, για πες μου. Έγραψε τραγούδι.
1: Με έφτιανε συνέχεια.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να την βρω πουθενά. Πήγα σπίτι, με πέταγε έξω κτλ.
2: Σου αρέσουν αυτά, εσένα?
1: Όχι, δεν μου αρέσουν. Αφού είμαι παθιάρα γυναίκα. Τρελαίνομαι. Και τότε τραγούδευε στην Εράιδα. Και λέω εκεί είναι. Και πάω στην Εράιδα.
2: Και.
1: Σηκώθηκε. Τώρα κάνει πως τραγούδευε η Άννα, έτσι. Εδώ είναι το πάρκο.
2: Εδώ είναι το πάρκο. Εγώ τώρα τι να βγάλω.
1: Είναι η Εράιδα, είμαστε στην Εράιδα.
2: Έχει
1: κάτω κόσμο.
2: Πες ότι με βύση εγώ τώρα. Με αγάπη Άννα.
1: Και τραγουδάει ο κόσμος. Και εγώ μπαίνω μέσα. Τον κόσμο.
2: Κάτσε να σε πιάνει και το πλάνο.
1: Ναι, πιάνει και το πλάνο.
2: Τραγουδάω εγώ τώρα. Άννα μου.
1: Τραγούδα.
2: Τραγουδάω. Τι να πω.
1: Ανεβαίνω πάνω, τη παίρνω το μικρόφωνο. Και βεβαίω αγαπάω, το καταλάβει. Κάτω έχει κόσμο. Μου λέει τρελό, είσαι. Δεν το καταλαβαίνει, αγαπάω, μην με φτύνει έτσι. Μου λέει φύγε από εδώ πέρα, θα το πούμε. Όχι, λέω τώρα, θα εμπαντρευτεί. Μου λέει φύγε.
2: Μέσα στον κόσμο σου λέγε.
1: Μέσα στον κόσμο.
2: Φύγε, φύγε.
1: Τη λέω φύλαμε. Μου λέει δεν μπορώ. Και την πλακώνω σε κάτι φιλιά, με πετάω τα μικρόφωνα, φύγανε. Με τραβάγανε, με βγάλανε έξω πλωτσιδών.
2: Ποιο θα βγάλε έξω ή.
1: Εγώ ήταν καρσόνια, αφού την έπεσα πάνω στο πάρκο, ρε παιδί μου.
2: Ωραίο ήταν αυτό. Και σου λέει ποιο τρελό.
1: Για μένα ήταν, για τον κόσμο τρελάκιο. Και λέω πε μου ότι θα εμπαντρευτεί και μου που θα σε παντρευτώ και έφυγε. Αφού με τραβάγανε, λέω πε το εμπαντρευτεί, ναι, ναι.
0: Αυτά είναι. Αυτοί είναι έρωτες. Τώρα πώς καταλήγουν, εντάξει. Μένουμε στο αισιόδοξο μήνυμα. Και υμνούμε την τρελή αγάπη.

0: ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Και ήρθε η αγαπημένη μας ώρα για να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Έχουμε τον Πάτροκλο, ωραίο όνομα το Πάτροκλος, έτσι, όπου λέει «Η διαφορά μεταξύ της σιωπηλής και της βίαιης τρέλας γίνεται καλύτερα κατανοητή εξετάζοντας τους Αμερικανούς Προέδρους, ο ένας τα έκανε πάνω του και ο άλλος τα κάνει πάνω μας». Είναι λίγο δύσος μου αυτό το μήνυμα, αλλά το είχαμε υποχρέωση να το μεταφέρουμε. Έχουμε και τον Πάνο που λέει «Όλα τα αφεντικά ενωμένα, ποτέ νικημένα, όλοι στη μεγάλη διαδήλωση». Ναι, φαντάζομαι ότι αναφέρει στην Ελεονόρα Μελέτη που μίλησε για την καταπίεση που έχουν τα αφεντικά, να συμπαρασταθούμε όλοι. Και θα τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Εντάξει, Πάνω, πώς να σε γνωρίσω, δεν ξέρω, στη διαδήλωση. Φαντάζομαι ότι θα είμαστε και πολλοί. Αλλά έχω και την αυτό το μήνυμα. Λέει ποιος είναι ο πρόεδρος του κόμματος νύχτα 26, βαθιά νύχτα. Δεν έχουμε απαντήσεις. Αλλά ξέρω ποιος θα είναι σύντομα αρχηγός ενός νέου κόμματος. Γιατί από ό,τι λένε, ο Πολάκης είναι μεν στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Τριανδρία, αλλά κάτι ετοιμάζει και δικό του. Μπορεί να το δούμε και μάλιστα σύντομα. Προς το παρόν έχει απόψεις. Και επειδή είναι γιατρός, έχει απόψεις επί των ιατρικών.
8: Όπως κυρία Καλυστιανού, όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κυβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που γράφει είναι απίθμενες μπούρδες. Το λέω έτσι. Είναι απίθμενες μπούρδες. όσα αφορούν κάποια πράγματα που κάνει, λέει και σε παιδιά και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Απλά όταν τα πρωτοείδαμε αυτά και στο βιογραφικό της κτλ., ήταν η κατάσταση με τα Τέμπη και με το δεν έχω οξυγόνο κτλ., κτλ. Που σε εκείνη τη φάση είχαμε σεβαστεί την απώλεια του παιδιού της και τον αγώνα που γινόταν για να αποκαλυφθεί αλήθεια.
7: Όλοι έχουν πάρει μια πέτρα και σημαδεύουν τη Μαρία Καριστιανού. Την πετροβολούν. Και εκείνη τι να κάνει, τα χεράκια της είναι δεμένα.

Είναι η Χαρούλα Αλεξίου που τραγουδάει. Βεβαίως εμείς μαθαίνουμε ότι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια των τελευταίων 50 χρόνων είναι η Άννα Βύση. Επομένως η Αλεξίου είναι πολύ πιο κάτω στο σχετικό κατάλογο.

0: Όπως λέμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, έτσι και επικαιρότητα δεν είναι μόνο η Βύση με τον Καρβέλα, υπάρχουν και άλλα θέματα. Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί τα φέρνουμε και αυτά στην επικαιρότητα, τα αναδεικνύουμε όπως πρέπει. Για παράδειγμα, έχουμε ρεπορτάζ που φαντάζομαι ότι θα σας συγκλονίσει, που αναφέρεται στην Ασημίνα Ουστάλη. Ούτε εμείς ξέρουμε ποια είναι.
1: Η εικόνα της Ασημίνας Ουστάλη σήμερα έχει ελάχιστη σχέση με εκείνη που είχε όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο MasterChef το 2019. 7 χρόνια μετά, η πρώην παίκτρια του μαγειρικού διαγωνισμού έχει υιοθετήσει ένα εντελώς διαφορετικό look. Η Ασημίνα, που είχε κατακτήσει την 6η θέση στον 3ο κύκλο του MasterChef, έχει πειραματιστεί αρκετές φορές με την εμφάνισή της, ιδιαίτερα στα μαλλιά της. Παράλληλα, η ίδια έχει αναφερθεί δημόσια και σε επέμβαση στη μύτη της, εξηγώντας πως είχε υποστεί κάταγμα και επιθυμούσε εδώ και καιρό να προχωρήσει στη συγκεκριμένη επέμβαση. Στις σημερινές αναρτήσεις της ξεχωρίζουν επίσης η γυμνασμένη σιλουέτα, οι αναλογίες της και οι πιο προσεγμένες εμφανίσεις της.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Ποια είπαμε ότι είναι? Α, είχε βγει Τρίτη το 2019 σε ένα talent show που ασχολείται με τη μαγειρική και τώρα άλλαξε τα μαλλιά της και τη μύτη της, επομένως πρέπει να γίνει είδηση. Σωστό. Ασημίνα Ουστάλη λέγεται. Τα λέω στο Τζιτσάνι γιατί δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με το θέμα.

0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Μια που ασχολιόμαστε σήμερα με καλλιτέχνες που έχουν καταγωγή από την Κύπρο, δηλαδή με την Αναβίση. Κυπριακής καταγωγής είναι και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Μήπως ο Καρβέλας αρχίζει να γράφει, γιατί έχει συνηθίσει να συνεργάζεται με καλλιτέχνες της Μεγαλονήσου, με το Μαυρίκιο Μαυρικίου. Τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Μαυρίκιος?
1: Τσιγαρίζω κρεμμύδι, τσιγαρίζω κρεμμύδι, με τη λέφου στην κουζίνα, βρε παιδιά. Ελία, φωνητικά θέλεις?
2: Ναι, αλλά με τα φωνητικά ένα τραγουδό.
1: Κοίταξε, μπορώ να σου φτιάξω μια άσκηση φωνητικής τώρα, ειδικά
2: ναι,
1: για σένα.
2: Πέμω
1: ένα γλυκό.
2: Γλυκό.
1: Ναι,
2: καριδάκι.
1: Καριδάκι, τέλεια. Καρι καριδάκι.
2: Πάμε. Καρι καριδάκι.
1: Κάνει, κάνει, κάνει. Να δοκιμάσουμε με πακλαβά.
2: Έλα, πάμε, ναι.
1: Μπακλα, μπακλαβά. Έλα.
2: Να μετά. Μπακλα, μπακλαβά. Με φιλά πολλά. Και κούντες μες στη μέση. Έβαλε και κούντες μες στην άσκηση μου.
0: Πέρα από το τσιγαρίζω κρεμμύδι, έχει τραγουδήσει και άλλες επιτυχίες ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Ακούστε τον.

Αυτά τα τραγούδια θα λέει τώρα η Βύση. Θέλω να ξέρω ποιος. Τα Ριάλια, το ποιος μωρό μου ποιος. Το 5 χρόνια δικασμένος το είχε ήδη πει στα αλήθεια. Το είχε πει όταν είχε ξαναχωρήσει καλλιτεχνικά από τον Καρβέλα και έβγαλε ένα δίσκο που τραγουδούσε το 5 χρόνια δικασμένος.

0: ό,τι και να κάνουμε τελικά εκεί επανερχόμαστε. Είπαμε, είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο τον ελληνισμό. Ακόμα και οι εκπομπές που είναι αποκαλυπτικές και μέχρι τώρα μας επικάλυπταν τι ώρα έφυγε ο Μαζονάκης και τα υπόλοιπα, έχουν γυρίσει σελίδα, ασχολούνται με το κατά πόσον ήταν φαραωνική ή όχι η εμφάνιση της Βύση, όπως είπε ο Καρβέλας. Ο κύριος Κουσουλός έχει άποψη.
1: Τώρα μιλάμε, για αμύθιτα ποσά, έτσι. Δηλαδή, εγώ διάβαζα την ανακοίνωση της κυρίας Βύση, η οποία λέει ότι μέσω της εφοπλιστικής οικογένειας του Κούστα δάνεισε ένα ποσό ύψους 500.000 ευρώ στον Καρβέλα. Δηλαδή, εγώ πάω να δανείσω, ας πούμε, ένα φίλο με ένα δεκάρικο 20 ευρώ, 50 ευρώ, άντε με το ζόρι 100 ευρώ. Τώρα 500.000 ευρώ και βγαίνει από την άλλη ο Καρβέλας και λέει κάτι διαφορετικό, ας πούμε, ότι, δηλαδή, τον ενόχλησε τον Καρβέλα τώρα η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ότι ήταν φαραωνική. Λες και στο Καλλιμάρμαρο ήταν κάτι το λιγότερο. Αυτό τον ενόχλησε τον Καρβέλα. Ήταν νυχτερινά κέντρα που καλείσαι για να πας να ακούσεις τη Βύση, για να έχεις πρώτο τραπέζι, να πληρώσεις 3, 4, 5, 6 χιλιάδες και δεν βρίσκεις τραπέζι. Δεν τον ενοχλούσε τον Καρβέλα. Είναι προφανές ότι κάτι άλλο συμβαίνει.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παντού οι Φαραώ έχουν κατακτήσει την Ελλάδα. Οι Αιγύπτιοι. Στο ΆΚΑ, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Πώς θα τους καταλάβετε, από τον τρόπο που περπατάνε. Το έχετε δει στα αερογλυφικά, πάνε πλάγια. Για πολλούς, ένα δελτίο ειδήσεων είναι γεμάτο αερογλυφικά, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γιατί προσπαθούν να κρύψουν ειδήσεις για αυτό το λόγο. Το μόνο σωστό, αντικειμενικό και αποκαλυπτικό δελτίο είναι εδώ το δικό μας. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου έρχεται περπατώντας και εκείνη πλάγια, γιατί το τραγούδι αυτό μας έχει εμπνεύσει όλους. Αλλά ευθέως, χωρίς πλάγιο λόγο, θα προχωρήσει στην εκπομπή του εντός ολίγου. Επίσης ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
1: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μιλώντας σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλλιέων. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε, είπε απευθυνόμενος στους επαγγελματίες αλλιείς, τονίζοντας ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, ανακοίνωσε χθες τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Οι αλλιείς, ωστόσο, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το ύψος της κρατικής επιδότησης, ανακοινώνοντας κλιμάκωση στις κινητοποιήσεις τους. Πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα σε δηλώσεις του λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι όσο ισχυρότερα είναι τα κράτη του ΝΑΤΟ, τόσο ισχυρότερη γίνεται η συμμαχία, και τόνισε ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα ενισχύει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εφημερίδα, ερωτηθείς για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ότι μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα ήταν αδιανόητη και δεν θα επιτραπεί ποτέ, καθώς οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, σχολίασε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι ένα καλώδιο δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Στο Eurogroup σήμερα, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, θα εξεταστεί ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης. Αθώοι κατά πλειοψηφία 6-1 κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση θανάτου του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε Φιβαλιράκη το 2021. Παρά την πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας που είχε ζητήσει την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε την αθώωσή τους. Η οικογένεια του Φιβαλιράκη αναμένεται να ασκήσει έφεση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση τμήματος 7όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς εκτιμάται ότι δύο άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Μέχρι στιγμής 10 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Εντολή να λάβουν γνώση κάτοικοι της Κυψέλης. Όλων των εγγράφων σχετικά με τις ζημιές σε κτίρια στην περιοχή από τα έργα στη γραμμή 4 δίνει το πρωτοδικείο στην Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Κυψέλης για την έκδοση προσωρινής διαταγής προκειμένου να τους επιδειχθούν τα επίμαχα έγγραφα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των υγειονομικών αρχών για τα 93 κρούσματα γαστρετερίτιδας που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη. Ο ΕΟΔΗ και η Περιφέρεια εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια με ανοιχτό το ενδεχόμενο οι λοιμώξεις να σχετίζονται με την επιβάρυνση της ποιότητας του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Ξεκινά σήμερα εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, αποτελώντας πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας με εθνικούς πόρους. Στον διεθνή χώρο και πάλι, μία 37χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση σε σχολείο στην κεντρική Πολωνία. 15χρονος μαθητής, ο οποίος προσήχθη ως ύποπτος, φέρεται να επιτέθηκε σε άτομα με ματσέτα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
0: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο λογαριασμό στη Μία. Για την ακρίβεια, 1:06 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 για να δούμε την επόμενη μέρα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Μια χαρά ήταν χθες η Αθήνα με το Ρούμπιο, δηλαδή εγώ και όταν έφυγα από το σπίτι που μένω κέντρο για να έρθω εδώ και μετά να πάω και στη δουλειά το απόγευμα στο Άξον και όταν γύρισα το βράδυ, ήταν υπέροχα. Καθόλου κίνηση δεν είχε, όλα τακτοποιημένα. Προφανώς πολλοίς κόσμος φοβούμενος όλη αυτή την ιστορία και την ταλαιπωρία δεν πήρε το αυτοκίνητό του, πήγε στη δουλειά με τα μέσα μεταφοράς, δεν ξέρω πώς, αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα από πλευράς κυκλοφορίας και μακάρι να μπορούσε να έρχεται νωρίτερα, πιο συχνά ο Ρούμπιο, αν είναι να βοηθάει και την κυκλοφορία. Και σε άλλα πράγματα λέει η κυβέρνηση ότι βοήθησε. Πιο κουμπωμένη είναι η αντιπολίτευση. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε και με καλεσμένους. Θα δούμε τι γράφει σήμερα και ο Διεθνής Τύπος, διότι ένα από τα θετικά της επίσκεψης Ρούμπιο, πέρα από, από αυτά που συζητήθηκαν και μπροστά στις κάμερες και πίσω από τις κλειστές πόρτες, ήταν η τεράστια διαφήμιση που πήρε η χώρα μας από την ομιλία του στην Πνίκα. Ένα μόνο θα σας πω, γιατί μετά έχουμε και μια καλή είδηση όσον αφορά τα τουριστικά της χώρας. Όλη την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο ανέβασε στον λογαριασμό του στο X, που είναι και ιδιοκτήτης πια, της πλατφόρμας, ο Elon Musk. Γιατί είναι σημαντικό? Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Elon Musk έχει 241 εκατομμύρια ακολούθους στο λογαριασμό του στο X. 241 εκατομμύρια άνθρωποι τον ακολουθούν. Και 241 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν χθες, πολύ ή λίγο δεν έχει σημασία, την ομιλία του Ρούμπιο και κυρίως την Πνίκα και την Ακρόπολη. Διαφήμιση που δεν πληρώνεται όλους τους προϋπολογισμούς του κόσμου να έχεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό μου έκανε και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η κριτική που έκαναν. Όχι τόσο, ο κύριος Τσίπρας ήταν πιο προσεκτικός. Άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Γιατί λέει δώσαμε την Πνίκα και ντροπή και έσχος και αυτά και το οποίον, του οποίου. Τώρα δεν θέλω να πω αυτά που είδα από το πρωί, ότι πάρα πολλές φορές η Ακρόπολη έχει καλυφθεί με συνθήματα και πανό κομμάτων και με συνθήματα του έξω η βάση του θανάτου και διάφορα τέτοια. Ανήκουν νομίζω σε ένα χθες, στο ίδιο χθες που όταν ήρθε ο πρόεδρος Κλίντον εδώ, εμείς κάναμε δικαστήριο στην πλατεία Συντάγματος και τον δικάζαμε τότε τον Κλίντον. Είναι λίγο παλιά αυτά, αλλά έχουμε την κακή συνήθεια να τα θυμόμαστε. Και στο δικαστήριο τότε το λαϊκό στην πλατεία Συντάγματος ήταν και ο Γιώργος Κατρούγκαλος και άλλα στελέχη που μετά έγιναν υπουργοί. Και μετά πήγαιναν στις πολύ ωραίες συναντήσεις και με Αμερικανούς αξιωματούχους και τα είχαν ξεχάσει. Αλλά εδώ είναι, εν πάση περιπτώσει, απέχουμε πολύ πια και ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα από όλα αυτά. Και αυτή τη μεγάλη απόσταση από εκείνη την περίοδο την δείχνει η προσεκτική και χθεσινή και σημερινή τοποθέτηση του αρχηγού της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, γύρω από την επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά και αυτά που είπε, ιδίως σήμερα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ότι, και σε αυτό έχει δίκιο, ότι η στρατηγική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ξεκίνησε επί των ημερών του. Και έτσι είναι. Αυτός ο έκτος γύρος που κάνουμε τώρα εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση, την αριστερή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όπως η αριστερή τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε και την αναβάθμιση των F-16 σε Viber. Και όπως είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, και ο κάθετος διάδρομος που στηρίζει το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ τον ξεκίνησε, εγώ λέει τον ξεκίνησα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η μετατόπιση του κυρίου Τσίπρα προς τον ρεαλισμό, και η κριτική που έκανε είναι μια κριτική που, εντάξει, κόμμα της αντιπολίτευσης είναι, δεν θα έβγαινε να χειροκροτήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη, αλλά είναι κριτική πιο ρεαλιστική, πιο γιωμένη στην πραγματικότητα, όχι η παλιά κριτική των κραυγών της αριστεράς. Ακόμη κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ είπε ότι θα περίμενα περισσότερα και λοιπά, εντάξει, λογικό είναι να τα λέει αυτά ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, είπε και κάτι άλλο στο τέλος. Ελπίζω, λέει, κρατάω μικρό καλάθι και ελπίζω αυτά που δεν υπόθηκαν δημοσίως να έχουν υποθεί ιδιωτικώς πίσω από τις κλειστές πόρτες και να έχουν δοθεί οι αναγκαίες εξηγήσεις και να έχουν δοθεί και διαβεβαιώσεις. Παλιά αυτό κάποιοι θα το έλεγαν μυστική διπλωματία και θα έβγαιναν στα κάγκελα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας, επειδή έχει περάσει και από την θέση του Πρωθυπουργού, γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν δημοσίως, αλλά που μπορούν να υποθούν ιδιωτικώς, και αυτά που θα υποθούν ιδιωτικώς να παράξουν και αποτέλεσμα. Τώρα θα την καταρχάς πήρα μπροστά με την μπάρλα και δεν συστηθήκαμε. Λοιπόν, είπαμε λογαριασμό στη μία, η αφεντιά μου στο μικρόφωνο, Δημήτρης Στάκης, στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των καλεσμένων Νίνα Ζαφυροπούλου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Εντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Τώρα, υπάρχει σήμερα και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις επόμενες μέρες προσπαθούν να κάνουν μια πιο αναλυτική αποτίμηση της συνάντησης και της επίσκεψης. Το θέμα του καλωδίου κυριαρχεί και θα κυριαρχεί το επόμενο διάστημα μέχρι να έχουμε τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της πόντισης του καλωδίου. Πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα δεν συμφωνούν στην εκτίμηση ότι ο Ρούμπιο είπε «βρείτε τα». Αντιθέτως λένε ότι υπήρξε σαφής όσον αφορά τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην κατασκευή του και στην ολοκλήρωση του έργου. Και φυσικά, αν θέλει κανείς να δει συνολικά, ολιστικά, για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη έτσι, της μόδας, την επίσκεψη Ρούμπιο, θα πρέπει σε αυτή να προσθέσει και τη συνέντευξη που ο κύριος Ρούμπιο έδωσε σήμερα στον Αλέξη Παπαχελάκη στην Καθημερινή, όπου σε αυτή τη συνέντευξη, πέραν του καλωδίου, λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά και το καλώδιο, αλλά και συνολικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν ερωτάτε αν υπάρχει θέμα πώς θα στέκονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σοβαρή κλιμάκωση των σχέσεων των δύο χωρών ή σε ένα θερμό επεισόδιο, είναι τόσο κατηγορηματικός ο κύριος Ρούμπιο που μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να έχει υποθεί και στο παρασκήνιο. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν λέει ότι για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί πρόκειται για δύο συμμάχους του ΝΑΤΟ κλπ. Και λέει και κάτι άλλο. Εκτός ότι θα ήταν αδιανόητο να συμβεί για μένα κάτι τέτοιο, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Άρα τι λέει ο κύριος Ρούμπιο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εδώ σε κάθε περίπτωση να αποτρέψουν οποιαδήποτε σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, είτε αυτή αφορά ένα θερμό επεισόδιο, είτε μια περαιτέρω κλιμάκωση και μια σύραξη. Και αυτό το κρατάμε γιατί, για ένα επιπλέον λόγο, γιατί ο κύριος Ρούμπιο αποδεδειγμένα είναι φίλος της χώρας μας και αποδεδειγμένα είναι απέναντι στην Τουρκία, και αυτό το απέδειξε όταν μαζί με το Μενέντες έκανε την νομοθετική αυτή παρέμβαση με την οποία η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Θα τα πούμε μετά και με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Τώρα, μια και σας έλεγα πριν για τις καλές ειδήσεις που έχουν να κάνουν και με τον τουρισμό και που η ιστορία αυτή της ομιλίας του Ρούμπιο στην Πνίκα τον βοηθά. Υπάρχει σήμερα λοιπόν μια καλή είδηση που αφορά την Ελλάδα. Έχει να κάνει με μια έρευνα από το πολύ γνωστό τουριστικό site και περιοδικό, το Conte Nast Traveler, το οποίο περιοδικό αναδεικνύει την χώρα μας ως την καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο το 2016, παρακαλώ. Η ψηφοφορία που έγινε από τους αναγνώστες του περιοδικού είναι 100% για τη χώρα μας. Την χαρακτηρίζει το περιοδικό την καλύτερη χώρα στον κόσμο και λέει επίσης ότι αναφέρεται στο σημείωμα για την Ελλάδα, εξυμνεί το περιβάλλον, τις φυσικές ομορφιές, εξυμνεί τα κρυστάλλινα νερά και συγκεκριμένα νησιά όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κρήτη, η Ίδρα, η Πάρος, η Τίνος, η Ίος. Αυτά είναι τα νησιά που αναφέρονται στο δημοσίευμα και γίνεται ειδική αναφορά και για την Αθήνα, στην οποία τονίζεται ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο με μνημόνια κλπ. Η Αθήνα έρχεται ξανά στο προσκήνιο με πρωτοποριακά εστιατόρια, με εκθεσιακούς χώρους, με μοδάτα ξενοδοχεία και συγκαταλέγεται πια η Αθήνα απροσδόκητα στις πιο cool πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτά τα λέει ένα διεθνές περιοδικό που έχει και πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στους τουρίστες και κυρίως σε εκείνους που έχουν έτσι και μια ισχυρή οικονομική βάση, αλλά απευθύνεται και σε ισχυρές οικονομικά αγορές που ο τουρισμός και το που θα κατευθύνουν τους αναγνώστες τους παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Μια πολύ πολύ θετική είδηση, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά, πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είναι στην κορυφή του κόσμου για το 2026 όσον αφορά τους τουριστικούς προορισμούς. Τώρα, ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει, το φαντάζομαι το έχετε διαβάσει και χθες, με την 87χρονη που πέθανε στην Ισπανία, την Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το στεγαστικό και που οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεθ στην πτώση της. Χθες το βράδυ λοιπόν πέθανε. Σήμερα όλος ο ισπανικός τύπος ασχολείται με αυτό το θέμα και είναι λογικό να προκαλεί και τεράστια πολιτική αντιπαράθεση και στην Ισπανία, γιατί προκαλεί και σε άλλες χώρες, και βεβαίως επειδή τον θάνατό της και τον αγώνα που έδωσε και τον κόσμο που ξεσήκωσε αυτή η ιστορία να βγει στους δρόμους, είναι βέβαιο ότι θα τον εκμεταλλευτούν πολλά κόμματα. Ήδη ξεκίνησε η εκμετάλλευση, ήδη. Διαβάζω λοιπόν στο Πολίτικο σήμερα ένα ρεπορτάζ όπου το ακροδεξιό κόμμα της Ισπανίας, το Vox, κατηγορεί τη σοσιαλιστική κυβέρνηση για το θάνατο της 87χρονης Μαρι Κάρμεν με τίτλο, αυτό γράφει το Vox στην ανακοίνωσή του, «Σκότωσαν τη Μαρι Κάρμεν». Χωρίς κανένα ενδιασμό χρησιμοποίησαν τα βάσανα ενός ηλικιωμένου για να εξαπολύσουν μια εκστρατεία που κρύβει την ευθύνη της κυβέρνησης για την κρίση στέγασης. Αυτά λέει το Vox, το ακροδεξιό κόμμα της Ισπανίας, και είναι βέβαιο ότι αυτά θα λέει και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ενδιαφέρον έχει ότι ο ηγέτης του αριστερού ή ακροαριστερού Ποδέμος, αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας, ο κύριος Ιόνε Μπελάρα, συμφώνησε με το Vox από τη δική του πλευρά, λέγοντας ότι η 87χρονη δεν πέθανε, αλλά δολοφονήθηκε από τους γήπες που ήθελε να πάρουν πίσω το σπίτι της, από το δικαστικό σύστημα και από τις διοικήσεις που το επέτρεψαν. Από την άλλη, ο κύριος Φεϊχό, ο ηγέτης του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ζήτησε να μην υπάρξει ιδιωτελής εκμετάλλευση αυτού του θανάτου και φυσικά το ίδιο το Λαϊκό Κόμμα είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την υπόθεση Αμπασκάλ για πολιτικό όφελος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα κινηθούν σε ένα πολύ τεταμένο προεκλογικό κλίμα όπου έχει ένα νεκρό, που άλλοι λένε ότι τον σκότωσε η κυβέρνηση και άλλοι λένε ότι τον δολοφόνησε το σύστημα, τα φαντς και οτιδήποτε άλλο. Και δεν είναι ότι το καλύτερο για να κάνεις προεκλογική εκστρατεία σε τέτοιες συνθήκες. Καταλαβαίνουμε ότι θα ανέβουν πάρα πολύ οι τόνοι. Μου έκανε εντύπωση μια ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Συνήθως βγάζει 3-4 ανακοινώσεις τη μέρα. Δεν είδα μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση για την επίσκεψη Ρούμπιο. Είδα όμως ανακοίνωση για το θάνατο της Μαρι Κάρμεν. Και ξεκινάει η ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά. Η Μαρι Κάρμεν δεν άντεξε την αδικία και έφυγε. Και το ερώτημα είναι, αδικία από ποιον? Από την κυβέρνηση Σάντσεθ που είναι σοσιαλιστική? Από κάποιους άλλους? Και το παράδειγμα της Ισπανίας δεν θεωρείται ως το πιο επιτυχημένο παράδειγμα επίλυσης του στεγαστικού? Και μάλιστα μας έλεγαν εδώ ότι το παράδειγμα της Ισπανίας θέλουμε να φέρουμε και στην Ελλάδα. Από ποιανού αδικία έφυγε η Μαρι Κάρμεν? Έχει ενδιαφέρον να το μάθουμε αυτό, γιατί έτσι ξεκινάει και η ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αυτά για αρχή. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Μαρκοβίτης. Είναι ανταποκριτής της τηλεόρασης του Α στην Τουρκία και διεθνολόγος. Γιατί καλά τα λέμε εμείς για την επίσκεψη Ρούμπιο. Να δούμε τι λένε οι γείτονές μας και πώς είδε η Τουρκία αυτές τις ώρες που έμεινε στην Αθήνα ο Ρούμπιο και το γεγονός σπάζοντας μια παράδοση παλαιότερων ετών ότι δεν πήγε στην Τουρκία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
5: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
6: Πόσο είναι?
4: Εξαγωνία.
7: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
8: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
9: Cash or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Δημήτρης Στάκης μαζί σας μέχρι και τις 2. Λογαριασμός στη μία. Και προσπαθούμε τώρα να κάνουμε ένα λογαριασμό με τον κύριο Νίκο Μαρκοβίτη, τον ανταποκριτή της τηλεόρασης του Αλφα στην Τουρκία, ο οποίος είναι και διεθνολόγος, για να δούμε πώς βλέπουν οι γείτονές μας αυτή την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου και πώς βλέπουν και αυτά που είπε σήμερα το πρωί στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τη δούμε συνολικά την παρουσία του στην Ελλάδα, γιατί αυτή η συνέντευξη βάζει κάποιες ψηφίδες που ενδεχομένως ορισμένοι τις είχαμε ως κενά από τις χθεσινές του δημόσιες τοποθετήσεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκοβίτη.
10: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, πώς βλέπει η Τουρκία αυτή τη συνάντηση, τι λένε τα τουρκικά πρωτοσέλιδα, τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές και όλοι αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, διαμορφώνουν ένα κλίμα κοινής γνώμης στην Τουρκία?
10: Πολύ σωστά, όπως προανέφερες και εσύ, ήταν όπως ήταν αναμενόμενο στην Τουρκία αυτή η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπου στην Αθήνα. Δημιούργησε ανησυχία αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη. Και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε και λίγο τι λένε και τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, τι λένε οι τίτλοι των εφημερίδων.
0: Ακριβώς.
10: Χαρακτηριστικά να σας πω ότι η εφημερίδα Χουρίετ λέει: η τελευταία ελπίδα της Αθήνας απέναντι στην Άγκυρα είναι ο Ρούμπιο.
0: Αχα.
10: Ενώ η εφημερίδα Μιλιέτ γράφει: ο Ρούμπιο αποθέωσε την Ελλάδα.
0: Αυτά τα λένε οι Τούρκοι, έτσι.
10: Σωστά.
0: Είναι σημαντικό για να ξέρουμε τι λέει και η άλλη πλευρά. Διότι εδώ υπάρχει, ας πούμε, όχι μια μιζέρια, αλλά ένα ναι μεν αλλά, και η άλλη πλευρά που την αφορά το θέμα λένε ότι ο Ρούμπιο μας αποθέωσε.
10: Mm-hmm. Okay. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί τις προηγούμενες μέρες το θέμα ήταν σαν να ήταν υποβαθμισμένο, σαν να μην ήταν τόσο σημαντικό στην ατζέντα. Ενώ με το που λέχτηκαν αυτά από τον Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα, για τα εξοπλιστικά, για το Ισραήλ, για το Ιράν, επανήλθε στην επικαιρότητα.
0: Μάλιστα.
10: Και ποια είναι εδώ τα τέσσερα σημεία τα οποία αξίζει να υπογραμμίσουμε? Πρώτον, το ζήτημα το N-35, όπως ανέφερε και εσύ στη συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στον κύριο Παπαχελά, το ζήτημα του N-35, αν η Τουρκία θα επανέλθει στο πρόγραμμα, γιατί να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, δεν ήταν απλά ότι θα αγόραζε τα F-35.
0: Και όχι μόνο συμπαραγωγός, αλλά είχε παραγγείλει και 100 F-35.
10: Πολύ σωστά.
0: Για να τα θυμόμαστε γι' αυτά. Και τότε εμείς, όταν η Τουρκία είχε παραγγείλει τα 100 F-35, απαντούσαμε ότι στο δίλημα βούτυρο ή κανόνια επιλέγουμε το βούτυρο.
10: Ενώ τώρα βλέπουμε ότι αρχίζουν και από επίσημα χείλη, βλέπουμε ότι αλλάζουν οι σχετισμοί. Βλέπουμε ότι βλέπουν μια υπεροπλή της Ελλάδας και στον αέρα και στη θάλασσα. Mm-hmm. Τα οποία, με τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία κινεί η Ελλάδα, το παρατηρούν και οι ίδιοι.
0: Τώρα, αναφέρονται καθόλου τα τουρκικά μέσα στο γεγονός ότι δεν τήρησε αυτή την συνήθεια να επισκεφθεί και την Τουρκία ο κύριος Ρούμπιο?
10: Σαφώς.
0: Τι λένε?
10: Τελευταία φορά έγινε και με τον Μάικ Πομπέο, ο οποίος δεν ήρθε στην Άγκυρα.
0: Σωστά.
10: Υπάρχει μια πικρία εδώ πέρα, το ότι δεν ήρθε στην Τουρκία, αλλά από την άλλη είδαμε ότι κράτησε μια απόσταση στα διμερή ζητήματα ο Ρούμπιο. Και το δεύτερο σημείο το οποίο ήθελα να υπογραμμίσω είναι αυτό, ότι λύσει τα μεταξύ σας. Δηλαδή, στο θέμα της διπλωματίας μιλάμε για διμερή ιδιωτική επίλυση διαφορών.
0: Βέβαια, στη σημερινή του συνέντευξη στην Καθημερινή είναι πολύ πιο ουσιαστικός και πολύ πιο προσεκτικός. Δεν λέει αυτό. Παίρνει, για αυτούς που μπορούν να το διαβάσουν πιο αναλυτικά, παίρνει μια θέση πιο κοντά στα ελληνικά συμφέροντα και δίκαια.
10: Και πολύ σημαντικό εδώ να πούμε είναι το θέμα του καλωδίου. Το θέμα του καλωδίου που το προσεχές. Το προσεχές διάστημα θα έχουμε εξελίξει, να δούμε πώς θα κινηθούν και οι δύο πλευρές. Και είδαμε και στη δήλωση ότι η Αμερική θα προσπαθήσει να αποτρέψει οποιαδήποτε διαφορά.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Σχολιάζεται αυτή η φράση του κυρίου Ρούμπιο στη συνέντευξη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να συμβεί σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, γιατί θεωρούμε πως κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο?
10: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση στις δηλώσεις. Βλέπουν συνολικά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είχαμε μια δήλωση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι και μια επιβεβαίωση.

0: οι δύο ηγέτες μιλάνε για επίλυση διμερών διαφορών. Δηλαδή προσπαθεί μέσω των δηλώσεων και της υπόσχεσης του Τραμπ να επιχειρήσει να έρθει πιο κοντά στο πρόγραμμα, να επανέλθει στο πρόγραμμα. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια σαφής δήλωση στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά βλέπουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπο κράτησε μια απόσταση για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Ακριβώς. Οπότε... Και αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του για τα αεροσκάφη που έχουν πληρώσει οι Τούρκοι και θα δούμε κάποια στιγμή αν θα τα πάρουν. Και αυτά είναι 6, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Και βλέπουμε, δηλαδή, βλέπουμε τις δύο τις πλευρές. Από τη μια πλευρά λέει, ναι, μεν είναι η κυρώσεις κάτσα, είναι το Κογκρέσο, είναι τα πολλά θεσμικά και νομικά προβλήματα, εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Αλλά από την άλλη είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σαν χαρακτήρας πολύ ανοιχτός και μπορεί να πει μια κουβέντα παραπάνω. Οπότε πρέπει κάπως αυτές τις δύο. Αυτά τα δύο ζητήματα να συμβιβαστούν.
1: Σωστό. Δηλαδή, ο οποίος Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε δύο φορές με τον Ερντογάν το τελευταίο διάστημα και τις δύο φορές υπήρχε η αίσθηση στην Τουρκία ότι έκλεισαν όλα τα θέματα και έρχονται τα F-35 και τα F-35 είναι στην μακρά αναμονή.
0: κάπως έτσι. Δηλαδή είδαμε και στην επίσκεψή του όταν ήμασταν στην Άγκυρα ότι επιβεβαίωσε το ρόλο του Τούρκου Προέδρου ως μια περιφερειακή δύναμη στην περιοχή, ότι είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, είδαμε και πρόσφατα τις δηλώσεις, θα του δώσω τα F-35, δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο είδος τουρκικό θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Και ένα χάιδεμα έτσι προς το παρόν, χωρίς κάτι περαιτέρω. Τώρα, πριν κλείσουμε, επειδή μου είπες ένα-δύο τίτλους και έχει ενδιαφέρον, πες μας άλλους 3-4 χαρακτηριστικούς τίτλους, γιατί οι τίτλοι των εφημερίδων και των μέσων ενημέρωσης παίζουν πάντα ρόλο, γιατί διαμορφώνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα μια κοινή γνώμη.
0: Θα σταθώ και θα σημειώσω τον τίτλο του ΤΑΦ 24, ο οποίος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που λέει: Ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα Ρούμπιο, μπροστά στην Ακρόπολη, κάλεσε την Ευρώπη σε επιστροφή στις ρίζες. Αν και οι δεσμοί αγάπη μας έχουν δοκιμαστεί λόγω του πάθους. Άρα βλέπουνε, αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι βλέπουνε ότι ναι μεν η επίσκεψη του Ρούμπιο ήταν σημαντική, αλλά από την άλλη δεν ήταν αυτού του είδους οι δηλώσεις οι οποίες θα προκαλέσουν έντονη ανησυχία στην Τουρκία. Άρα μιλάμε για ίσες αποστάσεις, θα μπορούσα να πούμε.
1: Μάλιστα. Και στέκονται κυρίως στο ότι ο Ρούμπιο είναι περισσότερο φίλος της Ελλάδας και ότι η Αθήνα επενδύει περισσότερο σε αυτή τη στάση του κυρίου Ρούμπιου, περισσότερο υπέρ ημών παρά υπέρ της Τουρκίας.
0: Και να θυμίσουμε τέλος πάντων ότι ο Ρούμπιο ήταν και ο εμπνευστής από του λεγόμενου τρία συνέδρια.
1: Βέβαια.
0: Τη Συμμαχία Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ.
1: Και μαζί με τον Μενέντες έκανε και τη διάταξη για να μην μπορεί η Τουρκία να πάρει τα F-35 όσο έχει τους S-400.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οπότε σε γενικές γραμμές κρατάμε τη σημαντικότητα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Βλέπουμε από την πλευρά της Τουρκίας ποιες είναι οι αντιδράσεις, ποιες είναι τα επιχείρηματα, τα ζητήματα τα οποία θέτουμε και θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε εν ευθέτω χρόνο.
1: Μάλιστα. Και να δούμε βέβαια, γιατί το επόμενο, η επόμενη μεγάλη σημαντική ημερομηνία είναι τι θα γίνει με το θέμα του καλωδίου όταν θα ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες της πόντισης. Ακούγονται διάφορες πληροφορίες περί της 26ης Οκτωβρίου και κρατάμε και αυτό που είπε ο κ. Τρούμπι, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι καλό να μην λέγονται δημοσίως και σε συνεντεύξεις και να λύνονται με άλλους τρόπους. Να δούμε λοιπόν αν στο παρασκήνιο δουλεύει μια τέτοια ιστορία και πώς θα λυθεί ο γόρδιος δεσμός και θα προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό.
0: Εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να δούμε ένα άλλο πολιτικό θέμα, γιατί θα δούμε και τα υπόλοιπα ξανά της επίσκεψης Ρούμπιο με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν υφυπουργός, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, που έχει και μια γνώση και των διπλωματικών θεμάτων. Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Συνήθως οι συνεντεύξεις του κύριου Τσίπρα, για να μην πω πάντα, βγάζουν ειδήσεις, έχουν ενδιαφέρον, και ενδιαφέρον είχε και η σημερινή συνέντευξή του. Η πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, και μάλιστα αυτή την έκανε στην αρχή, πριν καν ξεκινήσει η συνέντευξη, αφορούσε τις δημοσκοπήσεις. Και αφορούσε τις δημοσκοπήσεις με μια κριτική στάση απέναντι στις δημοσκοπήσεις, ότι είναι πολλές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι βγάζουν δημοσκοπήσεις, ότι οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν την κοινή γνώμη, ότι είναι ένα εργαλείο χειραγώγησης. Γενικώς μια στάση όχι και τόσο θετική υπέρ των δημοσκοπήσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, πριν από 2-3 μήνες, πριν το καλοκαίρι δηλαδή, επικαλούνταν τις δημοσκοπήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να πούνε ότι με το που εμφανίστηκε η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση δημοσκοπικά, και ότι προχωράει μπροστά, ότι έχει αφήσει το Πασόκ πίσω, και ότι μετά τις διακοπές αυτή η άνοδος θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, όπου θα πλησίαζε τη Νέα Δημοκρατία και θα την απειλούσε. Αυτά τα έλεγαν τα ίδια τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα, και ο κύριος Τσίπρας επικαλείτο την άνοδο των δημοσκοπήσεων και το υψηλό ποσοστό που πράγματι υπήρχε, για να δείξουν πόσο καλά πάει το κόμμα. Τότε λοιπόν οι δημοσκοπήσεις ήταν καλές, και όσο περισσότερες έβγαιναν που έδειχναν την άνοδο της Ελλάς, τόσο περισσότερο εμείς συζητούσαμε στα τηλεοπτικά πάνελ, και όχι μόνο, το πόσο καλά πάει το κόμμα, πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις. Γιατί η Ελλάς είναι εξοκοινοβουλευτικό κόμμα, δεν έχει τριφτεί στις εκλογές, ούτε έχει πάρει μέρος. Τώρα που υπάρχει αυτή το φρενάρισμα των δημοσκοπήσεων ή και η μείωση των δημοσκοπήσεων, φαίνεται πως κάποιοι το γυρίζουν το έργο, ενδεχομένως γιατί μπορεί να γνωρίζουν και κάποια στοιχεία για τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου, που ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία να συλλεγούν τα στοιχεία και να δημοσιοποιηθούν. Φαντάζομαι από την άλλη εβδομάδα και μετά θα έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Οπότε κρατήστε την απόσταση του Προέδρου της Ελλάς από τις δημοσκοπήσεις, γιατί μπορεί να έχει να κάνει με τα ποσοστά που θα εμφανίσει το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις που έρχονται. Επίσης ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ίδιος δεν βλέπει μείωση στις δημοσκοπήσεις. Που την είδατε, λέει, τη μείωση? Εγώ βλέπω ότι μια χαρά πάμε. Μας δείχνουν, λέει, μέχρι 21% και οι υπόλοιπες 17-18. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η δημοσκοπή του Σεπτεμβρίου και φρενάρισμα είχαν για το κόμμα του κ. Τσίπρα και πτώση, και τα ποσοστά κυμαίνονταν από 15,5 έως 17. Όμως έχει ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτησή του, και κυρίως ότι αρχίζει και λίγο το ναι μεν αλλά όσον αφορά και τον όγκο των δημοσκοπήσεων, αλλά και τα αποτελέσματα που βγάζουν. Θα μου πείτε, είναι καινούριο αυτό? Όχι. Κάθε κόμμα, όταν δεν τα πάει καλά στις δημοσκοπήσεις, του φταίνει οι δημοσκοπήσεις. Όταν τα πάει καλά στις δημοσκοπήσεις και ανεβαίνει, τις επικαλείται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ίδιο συνέβαινε και με το Πασόκ το προηγούμενο διάστημα. Μόλις άρχισε να τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, τα περισσότερα στελέχη λένε: να, ορίστε, ανεβαίνουμε και μέχρι τα Χριστούγεννα θα είμαστε δεύτεροι. Αλλά όλα αυτά τα λένε με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, και μόνο βεβαίως επικαλούμενοι τα στοιχεία που τους συμφέρουν. Όλα τα κόμματα, για να είμαι σαφής και σωστός. Τώρα, το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση είναι η κόντρα που προκάλεσε με το Πασόκ αυτή η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, διότι το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα και μιλά για μονομέτωπη επίθεση του κυρίου Τσίπρα στο Πασόκ, η οποία στόχο έχει, λέει, να διαιρέσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο και να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη στην εξουσία. Δηλαδή το Πασόκ κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι θέλει να διατηρήσει τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη στην εξουσία. Και μάλιστα, που το στηρίζει αυτό, ότι ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του είπε ότι θέλει να καταλάβει τον προοδευτικό χώρο, δηλαδή, λέει, το Πασόκ, με άλλα λόγια, να ανακόψει εμάς. Και όσο και συνεχίζει το Πασόκ ότι όσο εκείνος θα ασχολείται για να αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή. Λοιπόν, και συνεχίζει και άλλα, ταχώνει περαιτέρω στον κύριο Τσίπρα, γιατί και ο ίδιος όπως και η Νέα Δημοκρατία συμφώνησαν να μην επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, γιατί στηρίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κλπ. Και να πει, λέει, στον ελληνικό λαό γιατί νομιμοποιεί το μονόδρομο της πολιτικής Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας τα κάνει όλα αυτά κατά το Πασόκ. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο κοντά θα φτάνουν τα δύο κόμματα δημοσκοπικά, τώρα απέχουν περίπου στις τρεις μονάδες, όσο πιο κοντά θα φτάνουν δημοσκοπικά, τόσο θα ξεκινήσει ένας ανελέητος πόλεμος μεταξύ τους. Είναι βέβαιο αυτό, γιατί όλοι το ξέρουν και όλοι το λένε κατηδίαν, αφήστε τι λένε δημοσίως, ότι όποιος θα έρθει τρίτος σε αυτές τις εκλογές θα τα χάσει όλα. Διότι το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές και στις δεύτερες ο κακός χαμός θα γίνει μεταξύ του διλήμματος Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, αναλόγως του ποιος θα είναι δεύτερος, και ο τρίτος θα συμπιεστεί υπερβολικά όπως θα συμπιεστούν και τα υπόλοιπα μικρά κόμματα. Και γι' αυτό γνωρίζει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η δεύτερη θέση είναι αυτή για την οποία πρέπει να παλέψουν. Και γι' αυτό θα υπάρξει μια τεράστια αντιπαράθεση μεταξύ τους, ιδίως όσο πλησιάζουν τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις, για το ποιος τελικά θα την κατακτήσει αυτή τη δεύτερη θέση, διότι για να πάρει την πρώτη θέση πρέπει πρώτα να κατακτήσει τη δεύτερη. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το μέσο στο οποίο ο κύριος Τσίπρας έδωσε τη συνέντευξη, και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος Τσίπρας από την Ελλάς, από τη δημιουργία της Ελλάς και μετά, κάνει ένα rebranding πολύ θετικό κατά την άποψή μου και όσον αφορά την στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Να θυμίσω ότι παλιότερα το ραδιόφωνο των παραπολιτικών, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το κυνηγούσε. Εγώ έχω δουλέψει χρόνια εκεί και θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Παναγιώτη, τον Τζένο που τραβιόταν στα κρατητήρια, έτσι, από τις μηνύσεις, τις αγωγές και διάφορα άλλα πράγματα και τα αυτόφορα. Είναι θετικό ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε στα παραπολιτικά και είναι θετικό ότι γενικά έχει αλλάξει τη στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, και εκείνος και τα στελέχη του. Δεν θεωρεί ότι όσοι δεν είναι μαζί μας είναι εχθροί μας και πρέπει να τους κυνηγάμε. Λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί ένας κανονικός πολιτικός αρχηγός ενός κανονικού κόμματος, που θέλει, όπως λέει ο ίδιος, να γίνει ένας από τους δύο πυλώνες του νέου δικοματισμού. Και αυτό δείχνει και μια γύρωση στην πραγματικότητα και μια ορίμανση, κυρίως όσον αφορά αυτό το θέμα, το θέμα της σχέσεως που πρέπει να έχει ένα κόμμα με τα μέσα ενημέρωσης. Κάτι τελευταίο πριν πάμε σε διάλειμμα. Ο κύριος Τσίπρας χθες, μιλώντας στην Νίκη Λιμπεράκη, έκανε ένα λάθος. Και δικαιούται, θα πει κανείς, να κάνει ένα λάθος, γιατί μπορεί να του ξέφυγε το οποίον του οποίου. Είπε ότι το καλώδιο που προσπαθεί να ποντίσει η ελληνική πλευρά διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος είναι τηλεπικοινωνιακό. Το καλώδιο έχει να κάνει με την ηλεκτρική διασύνδεση. Το ανέδειξαν σήμερα κάποια μέσα, το ανέδειξε και η ομάδα Αλήθειας με ένα βιντεάκι, και ο κύριος Τσίπρας το διόρθωσε σήμερα, ορθά. Είπε ότι το καλώδιο είναι ενεργειακή σύνδεσης και, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το καλώδιο, όπως και για το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, δεν απαιτείται καμία ενημέρωση ή ειδοποίηση ή οτιδήποτε άλλο ή σύμφωνη γνώμη μιας άλλης χώρας κλπ. Και με αυτό τον τρόπο, θεωρώντας ότι ό,τι ισχύει για το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο ισχύει και για το καλώδιο ενεργειακής διασύνδεσης, με αυτόν τον τρόπο διόρθωσε αυτό το λάθος που είχε κάνει χθες και που, αν δεν το είχε διορθώσει, πολλοί θα το χρησιμοποιούσαν τις επόμενες μέρες και στα τηλεοπτικά πάνελς, και έτσι με αυτή την έξυπνη, εν πάση περιπτώσει, σύνδεση των δύο καλωδίων διόρθωσε αυτό που του ξέφυγε χθες. Εντάξει, άνθρωπος είναι, θα μπορούσε να του ξεφύγει, όπως και σε πολλούς άλλους ανθρώπους, κάτι. Τώρα, ένα λεπτάκι, μάλλον όχι ένα λεπτάκι, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο και θα σας πω και δύο λόγια που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα από την Αρνία της Χαλκιδικής για την αυτοδυναμία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΕΝ στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
6: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
5: Πληροφορίες kkeppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Αλφα Radio 989. Λογαριασμός στη μία, Δημήτρη Στάκη στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και σε πολλά άλλα υπουργεία, αλλά λέω αυτή την ιδιότητά του γιατί έχει σημασία και για αυτά που θα συζητήσουμε. Και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα Νότια, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα, πριν σας ρωτήσω για την αποτίμηση τη δική σας της συνέντευξης και λοιπά, της συνάντησης και της επίσκεψης του κύριου Ρούμπιο στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι, όπως μας είπε πριν και ο κύριος Νίκος Μαρκοβίτης, ο ανταποκριτής του Α στην Τουρκία, ο τουρκικός τύπος χαρακτηρίζει το Ρούμπιο την τελευταία ελπίδα της Ελλάδος και θεωρεί ότι η Ελλάδα παραδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ρούμπιο είναι ο φοβερός φίλος της χώρας μας. Το βλέπουν αλλιώς αυτοί, θα τα πούμε σε λίγο. Θέλω να ξεκινήσουμε από όσα είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα για την επίσκεψη. Τον άκουσα σε σχέση με το παρελθόν του, πολύ προσγειωμένο και ρεαλιστή, αρκετά προσεκτικό στις διατυπώσεις, επεσήμανε τον δικό του ρόλο στην εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, είπε για τον κάθετο διάδρομο ότι εγώ τον ξεκίνησα και είπε και κάτι άλλο που επίσης μου έκανε ενδιαφέρον, γιατί είναι μακριά από την λογική της μυστικής διπλωματίας που συνήθως την κατηγορούν διάφοροι, ότι ελπίζω αυτά που δεν υπόθηκαν ιδιωτικώς, που δεν υπόθηκαν δημοσίως, να έχουν υποθεί ιδιωτικώς. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
9: Κοιτάξτε, και το πρωί που ήμουν στο Sky, η εκπρόσωπος της Ελλάς ήταν πολύ πιο μετριοπαθής.
0: Η κυρία Κουφονικολάκου, λέτε?
9: Όχι, η εκπρόσωπος στο πάνελ που ήμουν εγώ.
0: Μάλιστα.
9: Πολύ πιο η κυρία Αντωνοπούλου, πολύ πιο προσεκτική από τον εκπρόσωπο του Πασόκ, ο οποίος είχε τη γραμμή του επιτίδη ουδέτερου για μια πολυσχηδία εξωτερική πολιτική, σαν να μιλούσαμε 30 χρόνια πριν.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση, γιατί και χθες η εκπρόσωπος, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πασόκ, είπε, χαρακτήρισε την επίσκεψη σχεδόν εθιμοτυπική. Δηλαδή...
9: Ναι, αυτό το πράγμα με ευνηδίασε να είναι διαλλακτικότερος ο ηγέτης της Ελλάς και οι εκπρόσωποι του, και από το Πασόκ που έχει τόση εμπειρία. Έτσι, αλλά δεν έχουν πια καμιά σχέση με το παρελθόν τους, οι μήνες του Πασόκ, να μιλάνε σαν επιτίδιοι ουδέτεροι. Δηλαδή, να μην ανακατευτούμε με τα προβλήματα για να μην έχουμε δεσμεύσεις, υπό την έννοια ποιων δεσμεύσεων, δηλαδή των συμμαχιών. Για να μην έχουμε συμμαχίες που παράγουν πάντα οι συμμαχίες ένθεν κακήθεν υποχρεώσεις.
0: Ναι.
9: Δεν είναι, πώς να πω, μονόπλευρες. Τώρα... ας αφήσουμε όμως την αντιπολίτευση, αν επιτρέπει.
0: Θέλω να μου πείτε για τον κύριο Τσίπρα, θεωρείτε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του rebranding, δηλαδή υγείωση στην πραγματικότητα, έχοντας και τη γνώση της πρωθυπουργικής θητείας?
9: Είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας του και των πολύ πρόσφατων σχετικά αναμνήσεων που έχει ο καθένας Έλληνας και Ελληνίδα, από τη σχέση του με τον Ομπάμα, από τη σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν πρωθυπουργός. Μην ξεχνάτε ότι και επί των ημερών του, ο τότε υπέξ των Ηνωμένων Πολιτείων είχε επισκεφθεί τη χώρα μας.
0: Σωστά.
9: Τον Κέρι. Εντάξει, το 2016, κάτι εκεί.
0: Μα ο κύριος Τσίπρας είπε σήμερα ότι εγώ εγκαινίασα το στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτείων και Ελλάδος.
9: Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει επιβεβαιώσει το άνοιγμα της κυβέρνησης Πασόκ που ακολούθησε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου σε σχέση με το άνοιγμα προς το Ισραήλ.
0: Σωστά.
9: Ο υπουργός Καμένος Εθνικής Αμήνης τότε είχε κάνει πολύ σημαντικά βήματα σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει μια συνέχεια, με συγχωρείτε, ο Καμένος ήταν υπουργός του Τσίπρα.
0: Σωστά.
9: Δεν ήταν μόνος του.
0: Εννοείται.
9: Άρα η εμπειρία αυτή την οποία θυμόμαστε τον υποχρεώνει
0: Να είναι πιο ρεαλιστής. Άρα να υποθέσω ότι σας ευνηδίασε ευχάριστα αυτή η στάση του σήμερα και χθες.
9: Και χθες αυτή η λάθος τοποθέτηση που έκανε...
0: Για το καλώδιο,
9: λέτε. Για την πνίκα.
0: Για
9: το καλώδιο ήταν τελείως λάθος.
0: Ναι, το διόρθωσε σήμερα.
9: Ήτανε τελείως λάθος, δηλαδή δεν ήξερε βασικά πράγματα.
0: Το διόρθωσε σήμερα.
9: Αλλά για την πνίκα, ότι ήτανε τολμηρή ενέργεια, δεν την καταδίκασε.
0: Όχι, όχι.
9: Είπε ότι ήταν τολμηρή.
0: Και σήμερα δεν την καταδίκασε. Επίσης είπε απλά ότι δεν του άρεσε η αναφορά για τον εθνικισμό. Αλλά δεν είπε ότι κακώς έδωσε την πνίκα η ελληνική κυβέρνηση.
9: Χθες έδωσε το χώρο ότι από το 59 είχε να δοθεί σε υπουργό. Και ήταν...
0: Ναι, σήμερα δεν το είπε. Σήμερα δεν το είπε.
9: Άρα, μιλάμε τώρα για τον νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα.
0: Ασφαλώς. Ο οποίος μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι και το νούμερο 1.
9: Ναι. Αλλά τώρα είναι το νούμερο 2. Και στη πλάτη του έχει φορτωθεί και τα καθήκοντα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, που σημαίνει ότι ό,τι μας αφορά είναι στα θέματα του. Που σημαίνει ότι αυτό που είπε στην Καθημερινή, ότι καλό είναι τα πολύ μεγάλα να τα λέμε και κλεισμένων των θυρών και όχι διαμέσων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και σε συνδυασμό με τη δήλωσή του ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ποικίλους κινδύνους, διαφορετικούς ήτανε η απόδοση της λέξης του, κινδύνους, η Ελλάδα ξέρουμε, έτσι, από τι κινδυνεύει και από ποιον κινδυνεύει. Μετέχει μιας προσπάθειας συλλογικής για τη στήριξη της ουρανίας, της Ουκρανίας, άρα διάφοροι άλλοι την κοιτάνε με μισό μάτι, αλλά ο κίνδυνος, ο πραγματικός, ο μεγάλος...
0: Είναι εξ Ανατολών.
9: Είναι ένας, ναι.
0: Σωστά.
9: Ακριβώς. Άρα λοιπόν... ο άνθρωπος αυτός, το νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών, επισκέφθηκε τη χώρα, συζήτησε με τον υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κοινά των οποίων είδαν και το φως της δημοσιότητος, με τον υπουργό άμυνας, τον κύριο Γεραπετρίτη, από την Βένδιας από την άλλη, δηλαδή οι δέσμοι της εξωτερικής
0: πολιτικής. Άμυνα και εξωτερική πολιτική, ναι, σωστά.
9: Της αμυντικής, της θωράκισης. Ζητήματα που σχετίζονται με την υπογραφή συμφωνίας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και συνεργασία με το πιο έμπειρο κομμάτι του Αμερικανικού στρατού σε ό,τι αφορά τις φυσικές καταστροφές.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι, κύριε Λοβέρντο, επειδή εσείς έχετε ζήσει και την περίοδο των ημείων, την φράση του κυρίου Ρούμπιο ότι δεν διανοούμαστε να υπάρξει σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο, πώς το μεταφράζετε σε απλά
9: είναι
0: ελληνικά?
9: Είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι η επιβεβαίωση ότι η πολιτική που έχει ασκήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αυτή τη συνεργασία και συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αποτιμάται όταν γίνεται μια επίσκεψη που κάποιος περιμένει, λες και είμαστε ηθαγενείς να μας μοιράσουν καθρεφτάκια με λόγια, βλέπε Ερντογάν, Τραμπ, αλλά πώς προετοιμάζεσαι με τον εξοπλισμό σου και με τις διεθνείς σου συμμαχίες, αν συμβεί αυτό που απέφχεσαι, να το αποτρέψεις 100%. Έτσι το μεταφράζω.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, τι βλέπετε από εδώ και πέρα, γιατί ωραία είναι όλα αυτά και τα λόγια και τα διθυραμβικά και οι συνεντεύξεις και τα πάντα, αλλά επί του πεδίου...
9: για τα άλλα.
0: Σωστό. Επί του πεδίου όλα αυτά τα μεταφράζονται.
9: Εμείς δεν μιλάμε για το πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο είναι το πρωτόκολλο.
0: Ασφαλώς. Θέλω να μου πείτε τι περιμένετε... Πώς περιμένετε να μεταφραστεί όλη αυτή η θετική εικόνα της επισκέψεως όσον αφορά το θέμα της πόντης του καλωδίου και αν βλέπετε αυτό να συμβαίνει σύντομα?
9: Κοιτάξτε, κατά τις πληροφορίες που διαθέτετε εσείς οι δημοσιογράφοι αλλά και εμείς οι πολιτικοί, είναι θέμα του 2026 η πόντης.
0: Σωστά. Πολλοί μάλιστα έχουν αναφέρει και την ημερομηνία της 26 Οκτωβρίου.
9: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ναι.
9: Αλλά ξέρω ότι είναι ζήτημα του 2026. Άρα τα ζητήματα των ήρεμων υδάτων, πέραν και της πολιτικής αυτής που απέδωσε πάρα πολλά για την χώρα μας, θα τα δούμε τώρα σε ό,τι αφορά τη μέτρηση των μποφόρ. Ίδια τα ίδια δεν υπάρχουν. Αλλά μπορεί η θάλασσα να έχει τα λεγόμενα προβατάκια, έτσι,
0: ναι,
9: κάτι ασπράκια στον ορίζοντα.
0: Αυτά είναι γύρω στα 4 με 5 μποφόρ.
9: Αυτά είναι 4 μποφόρ. Ναι. Θα έχει κάτι τέτοιο ή θα πάμε πια σε κάτι πιο δυνατό? Το πιο δυνατό δεν μεταφράζεται σε πόλεμο. Και μην ξεχνάτε ποτέ, κύριε Τάκη, ότι ενώ συζητάμε όλα αυτά και ενώ με την Τουρκία ανταλλάσσουμε επιχειρήματα σε επίπεδο έντονο, ο σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν, ο κύριος Καλίν, επισκέφθηκε και την Αθήνα και το Τελαβή.
0: Σωστά. Και εκεί, άρα θεωρείτε ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να κρατάμε και αυτή την επισήμανση του Ρούμπε ότι δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ ως μια περαιτέρω ασφαλιστική δικλίδα?
9: Να μην ανησυχεί ο πολίτης ότι πάμε σε κάτι το οποίο το σκέφτεται σε συνάντηση και με τα παιδιά του.
0: Ναι. Ή μπορεί να είναι κάτι ανεξέλεγκτο. Και...
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυτε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
12: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
13: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

Όταν θυμώνω τη ζωή μου αποθεώνω. Δεν είναι ότι αντέχω τον πόνο. Τα κούνη καρφί και τον γαζόν.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ!
8: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι, την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη, κανείς να κινηθεί στα

ξανά. Στο σκοτάδι φωτιά θεριεύει, απ' τους τοίχους περνά. Μες στον ύπνο σου παραμονεύει, θα μεταμορφωθείς.

σπασμένη, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

Αν τα θαλάπεις γύρω από μένα, προστάτεψέ με απ' τη ζωή στο ψέμα. Αν το τεινό μου αστέρι δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή, θα έχω πνιγεί στο αίμα. Αν το

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί.

Καρδιά μου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μου τύχει και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.